0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98. Ράδιο, Ρούμελι News.
15: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά, φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: συζήτηση, ενσωματώνοντας αντίστοιχα στοιχεία στα προγράμματά τους.
1: Κύριε Ράπτη, δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα στο πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Να σας πω μόνο το πιο χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη από άψη κινημάτων στον κόσμο είναι το κίνημα κατά των data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα. Γνώμη μου είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις για την πιθανότητα τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο και στη συνέχεια να υπάρξει μια επιβράδυνση σχετίζονται άμεσα με την δυναμική αυτού του κινήματος. Και είναι ένα κίνημα το οποίο ενώ ξεκινάει από τα data center, αργά ή γρήγορα, και σε κάποιες πολιτείες ήδη γίνει αυτό, βάζει και τα ερωτήματα του περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: find yourself reaching for the phone. You crawl on your knees.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: And we're down. Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
7: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
7: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
7: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
8: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπούρης.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμαρτής.
6: Radio Rumeli News.
7: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα κοινοκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: cosas.
1: Ευχαριστούμε.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς από το Χάρη? Και τι να το κάνω, είναι.
3: Καλά μας, Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
3: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Σάγκης Μπουζούλης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και μετά στον τελικό ο ΠΑΟΚ ξανά δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό, αλλά νικητής ήταν Ολυμπιακός.

Όχι απλά μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Η πρώτη μας νίκη ήταν αυτή. Μια χαρά τα πήγε η εθνική μας. Με το γκολ του Κουρμπέλη λοιπόν έφυγε με το διπλό από την Γερμανία. Δύο νίκες, μία με τη Σερβία, μία με τη Γερμανία. Έχει 6 βαθμούς τώρα.

Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, αν και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει ότι είμαι εδώ, φωνάζει, είναι έτοιμος για αρκετά μεγάλα πράγματα. Με μπροστάρι τον Όσμαν, φαίνεται ότι θα βάλει δύσκολα στους δύο αιωνίους φέτος. Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα, είναι ο ηγέτης πλέον από ό,τι φαίνεται του ΠΑΟΚ, θα είναι μάλλον φέτος. Ο οποίος ακόμη θέλει δουλειά, παρόλο και στήριξη, δουλειά και στήριξη βέβαια, παρόλο που του λείπουνε παίκτες, έχει προβλήματα τραυματισμών. Νάνα, Χέις Ντέιβις και κατ' εμέ του λείπει ακόμα, πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει ψηλό. Θα δούμε όταν μπουν στο κανονικό πρόγραμμα αυτοί οι δύο παίκτες, το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε τον Μπόνκα στη θέση του Όσμαν, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω να του βγαίνει.

Στην εθνική μας φαίνεται ότι σιγά σιγά ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς προσαρμόζεται και αυτός, δίνει ταυτότητα στην ομάδα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Και το είδαμε και χθες ότι πλέον βλέπει στα μάτια οποιονδήποτε μεγάλο αντίπαλο, χωρίς κατωτερότητα, χωρίς κανένα κόμπλεξ. Βέβαια δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα με ένα πολύ επιτυχημένο μάτς, χαμηλά η μπάλα, αλλά τουλάχιστον αυτό είδαμε στο μάτς με τους Γερμανούς. Υπάρχει πίστη στην ομάδα, υπάρχει όραμα, πρώτα απ' όλα από τον προπονητή του, τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει διάρκεια σε αυτή την ομάδα, να υπάρχει σοβαρότητα, συνέπεια, αποφυγή των εύκολων λαθών. Και θεωρώ ότι είναι και θέμα χρόνου να παραμείνει αυτή η ομάδα

Για τη Super League 2, νωρίτερα είχαμε δύο μάτς, δύο τελικά αποτελέσματα έχουμε. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Σήμερα έχουμε και, και άλλα παιχνίδια για το Nations Link. Στο πρώτο γκρουπ Βέλγιο-Γαλλία στις 10:15 και Τουρκία-Ιταλία επίσης την ίδια ώρα. Για το δεύτερο γκρουπ Γεωργία-Ουκρανία στις 7. Τρία παιχνίδια στις 10:15, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Ενώ για το τρίτο γκρουπ στις 7, Αρμενία-Μαυροβούνιο και Λετωνία-Κύπρος. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,6.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και καλή εβδομάδα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην εκεί μας, μας έκανε περήφανος. Επίσης στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερ και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Βίκη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Πάμε και στο φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, λέει ο Αλέξανδρος και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όσους και όσους ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, και στην όμορφη παρέα σου, αλλά και στους εκλεκτούς και στους αγαπημένους φίλους ακροατές του 943 Driven Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους, λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία. Μπορείτε να μας ακούσετε βέβαια όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το site του σταθμού, μέσα από το Live24. Να χαιρετήσω και το φίλο μας το Ντέμινε που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φημέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports on Air Live, μέχρι και τις 9. Εδώ, στο 943, Ντερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΠ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. (6) 9 39 9 43 9 43 είναι το Viber του σταθμού. 6 98 45 21 8 21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Να μείνουμε στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Να σας πω πως την πρώτη του κλήση στην Εθνική πήρε ο Τριανταφύλλος Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ακριβώς μια ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο Τσάπρας λοιπόν κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Θα είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία, που είναι στις 1 του μήνα, την Πέμπτη, στις 10 παρατέταρτο, και με τη Γερμανία που είναι στις 4, την Κυριακή δηλαδή την επόμενη, στις 10 παρατέταρτο. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Βαγιανίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο του μάτς σε Γερμανία-Ελλάδα. Και αυτό έγινε για να υπάρχει μια έξτρα λύση στην συγκεκριμένη θέση. Θυμίζω ότι είναι δραματίες και ο Ρώτα της ΑΕΚ. Επίσης ο μπακ της Sporting Λισαβόνος έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι των καρτών, αλλά γιατί και χθες πήρε μία, είχε και αυτές τις ενοχλήσεις, και αυτοί οι δύο λόγοι έκαναν τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να συμπεριλάβει και τον Τσάπρα στα σχέδια.

η Εθνική μας, η οποία έγραψε ιστορία χθες απέναντι στην Γερμανία. Εξαιρετική η Εθνική μας στην άμυνα, άμυνα για σεμινάριο θα έλεγα. Αμυντικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς και κατάφερε βέβαια να βρει το γκολ της νίκης με το κουρμπέλι στο 67ο λεπτό και να κάνει το 2-2 στον όμιλό της. Ένα παιχνίδι και μια νίκη στις χρυσές, θα έλεγα, σελίδες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Μια ψυχωμένη εθνική μας, απόλυτα συγκεντρωμένη. Δεν υστέρησε κάποιος από τους παίκτες. Όλοι, θα έλεγα, ήταν στο 100%. Τα έδωσαν όλα. Και πολύ καλός και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που διαχειρίστηκε την ομάδα από τον πάγκο μια χαρά χθες. Και έτσι ήρθε και το σκορ. Όταν τελείωσε το μάτς, περίπου 6.000 Έλληνες τραγουδούσαν στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Είναι μεγάλες στιγμές, είναι ανεπανάληπτες, θα έλεγα, στιγμές. Επίσης, άλλο ένα κέρδος είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, που και αυτός που έπαιξε στο αρχικό σχήμα αντί του Κουρμπέλη. Και αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Ένας παίκτης με αρκετές εμπειρίες από τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Και είδαμε ότι δικαιώθηκε στα 28 του, νομίζω 29, με την κλίση στην Εθνική και φυσικά βασικός σε ένα τέτοιο μεγάλο, τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Μία αλλαγή ήταν αυτή και η δεύτερη αλλαγή ήταν ο Αντρέας Τετέι αντί του Κοστούλα στο βασικό σχήμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι Γερμανοί. Πολύ καλός και Τζολάκης βέβαια, δεν το συζητάμε, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ. Ευκαιρία είχε ο Ιωαννίδης να πετύχει γκολ. Ένα τετατέτ του Ιωαννίδη από πάσα του Παυλίδη. Πλάσαρα λιμπάρα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 67 βέβαια, αυτό που δεν έγινε στο 67 έγινε στο 74, όταν ο Κουρμπέλης βρίσκει την μπάλα μετά από ένα γύρισμα που κάνει ο Τζόλης. Σουτάρει από το δεξί στα αριστερό η μπάλα, κάνει μια προσποίηση και σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει σε έναν αμυντικό και καταλήγει στα δίχτυα και γίνεται το 0-1. Η Ελλάδα από εκεί πέρα, η ομάδα μας, συνέχισε να παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και έτσι έφτασε σε αυτή την ιστορική νίκη. Και κλείνοντας με μια ευκαιρία επίσης του Ιωαννίδη στο λίγο πριν το τέλος, το 20 λεπτό, όταν η μπάλα έφυγε out. Όλα μπράβο σε όλους. Τι άλλο να πούμε.

Τώρα να σας πω και να κλείσουμε με την Εθνική ότι η Θεσσαλονίκη, γενικά η Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια για τις δύο επερχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με την Ολλανδία αλλά και τη Γερμανία εξαντλήθηκαν, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ. Και μιλάμε τώρα για δύο παιχνίδια, πολύ δυνατά δηλαδή, δύο ισχυρές εθνικές ομάδες. Η Θεσσαλονίκη μίλησε. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού στην Τούμπα. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε μήνυμα της η Εθνική Ομάδα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αν και λόγω της διακοπής δεν έχουμε έτσι πάρα πολλές ειδήσεις από όλες τις ομάδες, όλο και κάτι υπάρχει όμως. Πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Θες ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας και να πάμε στην ΑΕΚ?
2: Βεβαίως, να το κάνουμε αυτό το σχόλιο, το μικρό που ζητάς.
0: Αν θέλεις.
2: Ναι, όχι, το είδα το παιχνίδι και είμαι, όπως και όλοι φαντάζομαι, όχι μόνο για την νίκη, αλλά για την εμφάνιση και την εικόνα είμαστε ενθουσιασμένοι.
0: Έτσι, μπράβο. Όλο το πακέτο.
2: Όλο το πακέτο.
0: Δεν είναι ότι πήγε, έκλειψε ένα αποτέλεσμα και γύρισε. Πήγε και έπαιξε, προσπάθησε, και όλοι οι παίκτες βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστέρησε χθες.
2: Ακριβώς, είμαι ενθουσιασμένος γιατί τις κλασικές ευκαιρίες που λέμε τις είχε η εθνική μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτό που είπα, βάλ το ρεφώτη.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τον Ιωαννίδη.
0: Σωστά.
2: Η πιο κλασική ευκαιρία.
0: Καλά το έκανε όμως. Δεν μπορώ να πω ότι.
2: Καλά το έκανε, αλλά η μπάλα έχει πάει στον αστραγαλό του και όχι στο κάτω, για να το πλασάρει σωστά. Σωστά το έκανε με μία. Δεν σου κρύβω ότι με το που πήρε την μπάλα στο γκολ ο Παυλίδης και άλλαξε παιχνίδι, κάτι μέσα μου σκύρτησε και λέω θα βάλουμε γκολ.
0: Έρχεται.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που το είπα. Και πράγματι μπήκε το γκολ, το πανηγύρισα, έξελα κι εγώ όπως και όλοι οι Έλληνες φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
2: Εξαιρετική παρουσία των 6.000, αν δεν κάνω λάθος, φιλάθλων της Εθνικής. Μόνο εμείς ακουγόμασταν, κακά τα ψέματα.
0: Μα έπαιζε η ομάδα στη Γερμανία και άκουγες όταν έχει την μπάλα η Γερμανία γιουχαρίσματα από τους Έλληνες. Δηλαδή, ακουγότανε, η δική μας ακουγότανε.
2: Ναι, ναι. Καλύτερη ατμόσφαιρα και από ό,τι παίζει η Ελλάδα εδώ στη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Στήριξη πάρα πολύ από τους Έλληνες. Βέβαια, πήγανε και από τις γύρω περιοχές. Είχε μεγάλη στήριξη η ομάδα μας.
2: Ναι, έχει νίκη ομογενής. Να πούμε και κάτι άλλο. Μου άρεσε για ακόμα μια φορά το κουτσάρισμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή και με τη Σερβία αλλά και τώρα με τη Γερμανία δεν φοβήθηκε.
0: Όχι, όχι, ήταν διαβασμένος.
2: Ήταν ένα διαφορετικό Γιοβάνοβιτς, εγώ σε σχέση.
0: Προσαρμοσμένος στην εθνική.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ ταλέντο η εθνική. News. Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση και είναι πολύ ωραίο. Είδες τι καλό κάνει όταν βλέπεις ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης και ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Όφη στη μεσαία γραμμή και δεν αγωνίζεται και στις μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε, γιατί έχει ακούσει πάρα πολλά κουρμπέλης γιατί να παίζει στην Εθνική, γιατί να τον καλεί, γιατί να είναι στην ενδεκάδα. Απέδειξε γιατί αυτό που πάει να κάνει ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ, πάει να παντρέψει και καλά κάνει την εμπειρία με το ταλέντο και με τους νέους.
2: Και μακάρι τώρα και ο Τσάπρας που κλήθηκε για να αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη, ο οποίος νιώθει κάτι ενοχλής, έμαθα.
0: Ναι, το είπα νωρίτερα.
2: Μακάρι να τα απεξέλθει, γιατί είναι και αυτός καλός ποδοσφαιριστής και αυτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέρσι μια πολύ καλή σεζόν. Μακάρι να συνεχίσει και φέτος. Γενικότερα υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Η Εθνική από εκεί που δεν την περίμενε κανείς είναι στην κορυφή του ομίλου. Και δικαίως έγινε αυτό το sold out στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Και πραγματικά αν είχαμε τρεις Τούμπες θα τις γεμίζαμε.
0: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό στάδιο γεμάτη.
2: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό στάδιο, δύο Ολυμπιακά στάδια τα γεμίζαμε.
0: Επίσης μου άρεσε και ο Παυλίδης, παρόλο που δεν πέτυχε γκολ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είδες χθες είχε άλλο ρόλο. Πιο πίσω από τον Τετέι, δεν ήταν σε ρόλο φορ. Δηλαδή, ό,τι ζήτησε ο Γιοβάνοβιτς, όπως είχε το πλάνο διαβασμένος πολύ καλά, όπως είπες, του βγήκε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Και βλέπουμε ότι και οι παίκτες προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή και ο προπονητής. Γενικά ήταν μια πολύ καλή βραδιά που έγραψε ιστορία εθνική μας.
2: Η τύχη είναι με τους τολμηρούς και τολμονικά.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Μακάρι να έχει και καλή συνέχεια από εδώ και πέρα η εθνική μας, έτσι και διάρκεια εννοείται, γιατί τα φόντα τα έχει για να γίνει
2: ακριβώς
0: αυτό που λέω.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία, μετά της εθνικής πάμε και στα της ΑΕΚ.
2: Ναι, στα της ΑΕΚ να πούμε ότι αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι 11 η ώρα το πρωί με την Άθενς Καλυθέα. Μου θύμισε παλιές εποχές,
0: ναι.
2: Βασικά και τώρα γίνεται στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ.
0: Ναι, ΕΠΣΑ
2: Αθηνών, ΕΠΣΑ, σε κάθε των ενώσεων τέλος πάντων, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη. Με την Άθενς Καλυθέα στο ελληνικό θα γίνει, στο νέο γήπεδο του ελληνικού, όπως και το παιχνίδι της Κυριακής. Και αυτό φιλικό με τον Πανετολικό και αυτό ίδια ώρα, 11 η ώρα. Δύο τεστ για να δει ο Μάρκο Νίκολιτς, κύριος υποσχεστές που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, αλλά και να δώσει λεπτά συμμετοχής, όπως για παράδειγμα στο Ζωάο Μάριο, στον Λυκογιάννη, σίγουρα θα έχει μαζί του και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, για να πάρουν και εκείνη χρόνο συμμετοχής, γιατί οι απουσίες είναι πάρα πολλές, 13 διεθνείς, 3 τραυματίες, Ρότας, 300, Βάργκα, άρα σύνολο 16. Μέσα από αυτά τα δύο φιλικά να προσπαθήσει να κρατήσει σε γρήγορση τους ποδοσφαιριστές, γιατί θα τους χρειαστεί. Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα με την επιστροφή της ομάδας. Τετάρτη υπάρχει ρεπό και από τις 10 Οκτωβρίου ξαναμπαίνουν τα κεφάλια που λέω εγώ μέσα, γιατί υπάρχει επίσημο παιχνίδι πολύ σημαντικό με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια, αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Χρειάζεται μπουστάρισμα η ομάδα, γιατί μετά ταξιδεύει στην Αγγλία, μένει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City και επιστρέφει με την ευχή όλων να έχει μαζέψει όσους περισσότερους πόντους γίνεται.
0: Να πούμε ότι σπήραμε μάλλον στο προπονητικό της ΑΕΚ και γι' αυτό θα γίνει στο ελληνικό.
2: Τα λέγαμε και την
0: και θα έχει και θα έχει και Όφη κόσμο, έτσι είδα.
2: Ναι, θα έχει κόσμο Όφη, τους φιλάθλους εκεί στην γωνία της θύρας 48. Όπως πολύ συχνά γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από πλευρά ΑΕΚ, δίνει εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν έρθει αρκετοί οπαδοί και φέτος έχουν έρθει και οπαδοί του Ηρακλή. Μακάρι εγώ θα πω να μπορούσαν να έρθουν και οι φίλοι του Άρη και να πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Χαριλάου. Δεν έγινε αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, Σάκη, και να έρθουν και οπαδοί και να πάνε φυσικά και οπαδοί της ΑΕΚ και στην Τούμπα και να έρθουν οπαδοί του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κάπως πρέπει να γίνει κάτι, τέλος πάντων, με τις ομάδες, την πολιτεία, την κυβέρνηση, τους οπαδούς, να λυθεί το πράγμα όλο αυτό.
0: Είχαμε το Γιώβιτς να σκοράρει.
2: Εγώ έχω μια λύση, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχει απέστην.
2: Η λύση είναι ξεκάθαρη. Να δίνεις εισιτήρια παντού, να πηγαίνουν οι οπαδοί παντού, εντός εκτός, και στο πρώτο το οτιδήποτε πεταχτεί, μείον 10 βαθμούς. Όχι χρηματικό πρόστιμο, μείον 10 βαθμούς η ομάδα.
0: Αυτό πονάει. Βέβαια.
2: Να δω αν πραγματικά οι οπαδοί αγαπάνε την ομάδα τους. Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί τα λεφτά υπάρχουν, οι ιδιοκτήτες τα δίνουν. Αφαίρεση βαθμών. Για το πάρει το πρωτάθλημα ο Πανετολικός.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό που λες.
2: Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί σου λέει εντάξει θα πληρώσω, αλλά να βουτάς αυτόν ή αυτούς.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αρκεί να πληρώνει και αυτός που κάνει οτιδήποτε κάνει στο γήπεδο. Και να μην ξαναπατήσει το γήπεδο, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Για να δούμε.
2: Να μην ξαναπατήσει το γήπεδο.
0: Βέβαια. Τι θέλω να πω, ο Γιώβιτς είδα ότι βέβαια δεν μας έκανε δώρο η Σερβία απέναντι στην Ολλανδία, κέρδισε η Ολλανδία και νομίζω σκόραρε απέναντι.
2: Μας έκανε δώρο ο Γιώβιτς που δεν σκόραρε με την Εθνική, ναι, σκόραρε με την Ολλανδία.
0: Ναι, δεν μας έκανε δώρο να πάρουν βαθμό ή βαθμούς από την Ολλανδία, αυτό εννοούσα.
2: Ναι, όχι, εντάξει, οι Ολλανδοί είναι πάρα πολύ καλοί, καλά, από ό,τι μαθαίνω. Ναι, είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Το θέμα είναι ότι όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Σκόραρε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ισοφάρισε για την ακρίβεια. Γι' αυτό υπάρχει και αφιέρωμα στην χώρα του, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο σκοράρισμα. Ήδη εγώ θα πω ότι ο Γιώβιτς φέτος με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει σημειώσει 6 γκολ σε 9 παιχνίδια, 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε από την Mocha Sport, ένα ωραίο έτσι γραφικό παρουσιάζει για το Γιώβιτς. Ο ίδιος είχε τονίσει μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία ότι θα μπορούσε να έχει σημειώσει και 3 γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως θα μπορούσε να είχε σκοράρει και με την Εθνική Ελλάδος. Καλύτερα που δεν σκοράρει, θα πω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Εννοείται.
2: Γενικότερα είναι σε καλή φόρμα και αυτό είναι κάτι που αρέσει και στην ΑΕΚ και φυσικά στην Εθνική Σερβίας, ασχέτως αν δεν έρχονται οι βαθμοί για τους Σέρβους. Πάντως στην ΑΕΚ το βλέπουμε με θετικό μάτι για τη συνέχεια, γιατί θα τον χρειαστεί η ΑΕΚ τον Γιώβιτς, ειδικά τώρα που ο Βάργκα είναι και εκτός λόγω τραυματισμού.
0: Ο Πιερό έμεινε εκτός, μάλλον δεν έπαιξε, ήταν στον πάγκο με την εθνική του
2: φωτίδα. Ναι, εντάξει, ο Πιερό έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται από πλευρά ΑΕΚ, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να βρει ομάδα ή να βρει ο ίδιος να πάει κάπου. Προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα της Ένωσης. Έρχεται, πηγαίνει δηλαδή στα Σπάτα και κάνει προπονήσεις. Όπως και ο Σαχαμπό δεν μπόρεσε να βρει κάποια ομάδα.
0: Αυτοί οι δύο έχουν μείνει.
2: Αυτοί οι δύο, ναι, είναι αυτό που λένε μας μείναν αμανάτη.
0: Αμανάτη, ναι.
2: Δεν φταίνε φυσικά οι ποδοσφαιριστές προς Θεού. Απλά δεν βρέθηκε κάποια ομάδα να τους ζητήσει ή να τους έτσι ελκύσει το ενδιαφέρον.
0: Και ο Πίλιος ήταν βασικός με την Αλβανία το Σάββατο.
2: Ναι, ο Πίλιος και τα πήγε εξαιρετικά. Αντικατέστησε τον Μιτάη. Πολύ καλός. Και αυτόν έχει ανάγκη η ΑΕΚ, διότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται ως βασικός. Δεν ξέρω αν ο Λυκογιάννης αύριο μεθαύριο ανεβάσει την απόδοσή του και του φάει μέσα σε εισαγωγικά το φάει τη θέση. Να υπάρχει όμως ένας ανταγωνισμός, καλό είναι, ο ένας βελτιώνει τον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως τα πήγε πολύ καλά, ήταν βασικός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικότερα οι διεθνείς της ΑΕΚ παίρνουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια ο Μαρίν δεν θα είναι στο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Βοσνία, τον άφησε εκτός ο Χάτζη μαζί με ακόμα 8 ποδοσφαιριστές, 6 μάλιστα στο σύνολο των 9, 6 ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τρίκ για να τους ξεκουράσει ή γιατί το έκανε αυτό. Θετικό για την ΑΕΚ είναι βέβαια, γιατί παίρνει και ανάστασης ο Μαρίν, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να το πω έτσι απλά, και χρειάζεται ανάστασης.
0: Το θέμα είναι να γυρίσουν όλοι για όλες τις ομάδες υγιείς. Γιατί είδαμε τι έγινε με τον Κοντούρη που ανησύχησαν όλοι. Δόξα τω Θεώ, το παιδί περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Ένα αιμάτωμα στο γόνατο είναι, γιατί όλοι φοβήθηκαν κάτι χειρότερο. Μακάρι λοιπόν να γυρίσουν όλοι υγιείς από αυτές τις μέρες που θα είναι με τις εθνικές τους για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η υγεία, φίλε, δεν είναι η μπάλα. Δεν το συζητάμε. Πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι άλλο, αν ξεχάσαμε.
2: Να πω στα γρήγορα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ για φέτος. 22 συνεργαζόμενοι σύλλογοι σε Νέα Φιλαδέλφια και Σπάτα. Μίλησε στους προπονητές. Είπε ότι αυτό που κάνει είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνεται το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην έβρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του λόγου. Αποθέωσε τον Ηλία Κυριακίδη, που τόνισε ότι όλο αυτό το δίκτυο, όλη αυτή τη δουλειά το έχει σαν παιδί του.
0: Μάλιστα, ωραίος ο Νίκολιτς. Εγώ να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, να σε ευχαριστήσω.
2: Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός.
0: Να είμαστε όλοι καλά.
2: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 060.
8: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν θετικές και επικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά. Στη Βρετανία, ελεύθεροι με εγγύηση, αφέθηκαν οι 5 άνδρες, όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεση εναντίον της στρατιωτικής βάσης, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν χθες οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η διαδικασία αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα μετά την καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονη φόβη για τη στατικότητά τους. Στη Λυσικράτους θα κάνουν διαδοχικούς ελέγχους κλιμάκια της ΔΑΕ, μηχανικών της εταιρείας φυσικού αερίου και της πολεοδομίας. Την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γυναίκα συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε με απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνιάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενο στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποτελεί βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Συνέντευξη τύπου για την κατάσταση των κτηρίων πάνω από τη ζώνη των έργων του μετρό στην Κυψέλη πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια των κατοίκων, οι έλεγχοι στα κτίρια και τα επόμενα βήματα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων επανέλαβε την ανάγκη να δοθούν άμεσα σαφείς απαντήσεις. Στην κατάσταση των πολυκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες και κόκκινες, στάθηκε ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους κατοίκους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων 8:30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

0: επίσης μη διστάσεις να κρυφτείς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 48.

ψυχές λοιπόν, ξεκίνημα για την γλυκιά σου Μωρία. Γιατί είναι κάτι που πολύ έτσι το σκεφτόμαστε και το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, αυτό το ταξίδι των ψυχών, η συνεργασία των Going Through με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη από το 2001. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, είναι η Γλυκιά σου Μωρία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Θα κάνουμε παρέα και αυτό το βραδάκι μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.

0: Ψυχές και σώματα λοιπόν, το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου και ερμήνευσε η ίδια από αυτό το θρυλικό άλμπουμ, αυτό το υπέροχο έτσι λευκό εξώφυλλο που η ίδια στέκεται σε ένα βαλκόνι και κυκλοφόρησε το 1995, αλλά έχει τον τίτλο «Δος Νεφέλης 88», γιατί εκεί ήταν το σπίτι όπου γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια με την υπογραφή της Χαρούλας Αλεξίου. Ας μείνουμε για ένα ακόμα στις ψυχές, οι ψυχές και οι αγάπες και Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει.

από το κριτήριο έτσι, περισσότερα το 90% να υπάρχει ένα ραπάρισμα, έτσι, ένα τραγούδισμα σε μορφή ομιλίας, κάπως έτσι να είναι. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι που είναι ακριβώς έτσι και είναι ολοκένουργιο, είναι σε πρώτη μετάδοση και χαιρόμαστε έτσι που θα το μεταδώσουμε εδώ από τη Γλυκιά Συμμορία. Φίλοι από την Κύπρο μας το στείλανε, καλοί φίλοι, και αφορά έναν συνθέτη που λέγεται Νικόλας Θωμάς και το τραγούδι αυτό είναι το Ονειροδρόμιο, το οποίο το ερμηνεύει ο ίδιος και το έχει γράψει σε στίχους και μουσική.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που μάλιστα το ακούσαμε και σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Τίτλος του Ονειροδρόμιο, ο Νικόλας Θωμάς το έγραψε. Στίχους και μουσική και το ερμηνεύει και είναι έτσι σε αυτή την ατμόσφαιρα που αποφασίσαμε να στήσουμε όλη την εκπομπή απόψε. Και χαίρομαι που σας αρέσει. Λαμβάνω ήδη μηνύματα από τον Άγγελο, από τον Χρήστο και του στέλνω πολλά φιλιά και αγάπη. Και χαίρομαι πολύ που είναι στην παρέα μας. Και θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Με εισβολέα και σε μέλη Παπαβασιλείου, λάθη μετράω.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.
7: This is one by our very favorite American folk singer, the queen of folk in America, Miss Joan Baez. And we heard the song and fell in love with it. It's called Diamonds.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ασθενείς του γιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γυναίκα, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ήμι απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσαλλοαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν θετικές και επικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών, ανέφερε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται φόβοι για τη στατικότητά τους. Στη Βρετανία, ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 άνδρες, όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για δικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεση εναντίον της στρατιωτικής βάσης μετά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποτελεί βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15.

24 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
12: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
13: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
14: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
15: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
17: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
18: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
20: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγο την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού. Ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι παραμένουν ως υπερασπιστές του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Εν τω μεταξύ, την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη η γυναίκα συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ήμι απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Προθυμός να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως εξυποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πέτυχε, μισό λεπτό να δούμε τον σκόρερ.

Να και ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Αυτό με την Manchester City, φίλε μου, στα, αυτά που είχε τα δικαστήρια, τις παραβάσεις, πως 600 παραβάσεις, 599 ήταν όλες καταδικαστικές για την Manchester City. Είχε συζητηθεί και πριν λίγο καιρό μια ποινή για τη City. Είχαν πει ότι να αφαιρούνται 20 με 25 βαθμούς κάθε σεζόν για 3 έως 5 χρόνια. Δηλαδή κάθε, από 3 έως 5 χρόνια να ξεκινάει η City το πρωτάθλημα με 20-25 βαθμούς μείον. Για παραβάσεις πολλές που είχε κάνει, για μεταγραφικά, για financial fair play και πολλά πολλά άλλα, βρέθηκε ένοχη στα περισσότερα κατηγορητήρια που είχε. Ένα νομίζω γλίτωσε, τα υπόλοιπα τώρα αν δούμε τι θα γίνει, τι ποινές θα υπάρχουν, αν υπάρξουν, θα δούμε.

Ναι, το είπαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο Λίγκρη ότι ο Χάπκο είναι μεγάλο πλήγμα. Δεν θα παίξει στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία την Πέμπτη. Μια απουσία σοβαρή για τους Ολλανδούς. Ο Χάπκο

Καλησπέρα, Μπιλάρα, Βασίλης από, από τα Πετράλωνα. Πού βλέπεις τα μασάγια? Τα βλέπω, όχι στο ίδιο, τα βλέπω φίλε κανονικά. Live, Nova Sports 1, έχει λεπτό προς λεπτό όλα τα μάτς των 10 παρατέταρτο. Νομίζω και κάποιο μάτς πρέπει να έχει και ο Α, να δω και να σου πω. Λογικά θα έχει το Γαλλία, το Βέλγιο Γαλλία λογικά, αν έχει κάποιο παιχνίδι ο Α. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι όλα live, λεπτό προς λεπτό από Nova Sports 1, ώστε έχετε δυνατότητα να περάσει και η ώρα σας. Ωραία ματσάκια είναι. Ιταλία κάνει πάρτι 0-3. Η Ρουμανία μειώνει το σκορ σε 1-2. Το πιάσαμε το πρώτο φιλαράκο μου, το γκολ-γκολ. Ρουμανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 1-2 στο 28 λεπτό. Είπαμε Ιταλία πετυχαίνει κι άλλο γκολ 3-0. Βλέπω οι Τούρκοι να γίνονται Τούρκοι. Κανονικά οι οπαδοί 3,5 ώρα βλέπω να γίνονται Τούρκοι στις κερκίδες. Βλέπω και τον γκολ των Ρουμάνων. Ωραίο γκολ, κεφαλιά, ωραία σέντρα από τα δεξιά, με το κεφάλι πετάγεται και κάνει το 1-2 Ρουμανία Βοσνία Ζεγοβίνη. Με τον Μπιρλιγκέα, Ντανιέλ Μπιρλιγκέα, το 1-2. Το γκολ το τρίτο για τους Ιταλούς το πέτυχε ο Καγιόμπε, ο Μιχαήλ Καγιόμπε, στο 27ο λεπτό. Η Ιταλία, η οποία κάνει σπουδαία εμφάνιση, 330 λεπτά, δεν είναι και εύκολο.

σπουδαία ευκαιρία για τους Πολωνούς. Ένα σούτ πολύ δυνατό έξω από τη μεγάλη περιοχή των Σουηδών. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Σουηδίας. Παραμένει το 1-0. Δύο μάτς δεν έχουμε γκολ. Στο Βέλγιο Γαλλία είναι στο 23ο λεπτό και στο Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία αυτό είναι στο 21ο λεπτό. Τα υπόλοιπα έχουν γκολ όλα. Έχουμε και δύο μάτς ξεκίνησα στις 10, είναι για τα προκληματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στην Ισία Μποτσουάνα 0-0 στο 13ο λεπτό και Γουαδελούπη Μπαρμπάντος από τον Ματσάρα 0-0 στο 15ο λεπτό. Η Γουαδελούπη με το Μπαρμπάντος.

μετά τις 12 από ό,τι βλέπω έχει και άλλα ματσάκια. Από προκριματικά είναι αυτά. Και αυτά προκριματικά είναι National League CONCACAF. Κούβα Μοναΐρ, φαβορή Κούβα στο 1-14. Σουρινάμ Μαρτινίκα, ήταν μία η ώρα τα παιχνίδια. Και αργότερα έχει Αγία Λουκία Βερμούδες, 3 η ώρα. Σεν Κίτς με τη Γρενάδα. Τζαμάικα Οντούρα, θα είναι 3 η ώρα τα παιχνίδια. Και Γουατεμάλα Ελ Σαλβαδόρ. Τώρα μερικές ομάδες, παιδιά, δεν ξέρω καν που βρίσκονται, ας πούμε. Η Αγία Λουκία, δεν ξέρω καν που βρίσκεται κάποιος. Στο Ελληνικό Ωκεανό, κάπου εκεί, κανένα νησάκι θα είναι. Λεμούδες, οκ, okay, την έχουμε ακουστά. Τώρα τη Σεν Κίτς. Τώρα, πού είναι αυτή η Σεν Κίτς, ο Θεός η ψυχή τους. Και Τζαμάικα, Οντούρα, οκ, okay, τους ξέρουμε αυτές. Γρενάδα την έχουμε ξανακούσει. Πάντως, την Αγία Λουκία και την Σεν Κίτς. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Α, όπου είναι, όπως και η Μποναΐρ. Πες με την Κούβα.

οποία Μποναήρα από ό,τι βλέπω εδώ, ψάχνω να βρω που είναι, ποια χώρα είναι, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Τέλος πάντων, στα τελευταία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μάτς, 8 μάτς, έχει μία νίκη και 6 ήττες. Αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις ομάδες τώρα, παιδιά, είναι λίγο άγνωστες. Μόνο το Κουρασάο ξέρουμε, ο οποίο έκανε και εμφάνιση στο Μουντιάλ και χθες συνέτριψε με 6-1 την Νικαράγουα. Α, τα λέμε, α, τα γράφουμε. Μεγάλη φάση για την Γαλλία, τριπλή ευκαιρία μετά στην ίδια φάση, μετά από το φάουλ εκεί στην περιοχή, τερματοφύλακας απέκρουσε το πλάι, ήρθε ο παίκτης της Γαλλίας να σουτάρει, δεν πρόλαβε, η μπάλα ξαναπήγε σε παίκτη της Γαλλίας, σούταρε, απέκρουσε πάνω στην γραμμή Βέλγος ποδοσφαιριστής, άρα παραμένει το 0-0, μια Γαλλία η οποία είναι καλύτερη στα πρώτα τουλάχιστον 26 λεπτά που βλέπουμε. Να βάλουμε quiz, λέει ο φίλος, από ποιες χώρες είναι η Μποναήρ και οι υπόλοιπες που είπες, η Σεν Κίτς, η Αγία Λουκία. Η Αγία Λουκία, κάτσε να δω εδώ στο ίντερνετ, τώρα θα μου βγάλει από πού είναι η Αγία Λουκία. Θα μου βγάλει καμιά Αγία. Αγία μου βγάλει.

είναι χώρα στην Καραϊβική, παιδιά, και είναι πολύ όμορφη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ανήκει στις μικρές Αντίλες και βρίσκεται βόρεια των νησιών Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, βορειοδυτικά των Μπαρμπάντος και νότια της Μαρτινίκας. Είναι κράτος, νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Καραϊβικής στα σύνορα του Ατλαντικού Ωκεανού με έκταση 616 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή είναι λοιπόν. Πρωτεύουσα είναι η Κάστρις. Πολίτευμα, κοινοβουλευτική δημοκρατία, νόμισμα, δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής. Αυτά είναι λοιπόν η Αγία Λουκία. Ας δούμε και τις άλλες χώρες που δεν τις ξέρουμε που βρίσκονται. Ευκαιρία είναι, μια που δεν έχουμε και τίποτα έτσι ελληνικό να πούμε. Να δούμε που είναι, όχι αυτή είναι, Σεν Κίτς. Σεν Κίτς εν Νέβες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σεν Κίτς. Ή αλλιώς Άγιος Χριστόφορος. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, έτσι λέγεται η χώρα. Είναι και αυτό νησί στην Καραϊβική και ειδικότερα στο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο νησί του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβης. Το μεγαλύτερο νησί είναι, και αυτό είναι πανέμορφο, με ωραίες παραλίες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάτι φωτογραφίες. Ανήκει στις υπήνεμες νήσους των μικρών Αντιλών και η πρωτεύουσα Μπαστέρ και η κυβέρνηση του ομοσπονδιακού αυτού κράτους βρίσκεται κυρίως στο μεγαλύτερο νησί. Και ποια άλλη χώρα είπαμε, Μοναΐρ, ε. Να δούμε και αυτή που βρίσκεται. Τι άλλο θέλετε, μαθαίνετε εδώ πέρα εκπαιδευτική τηλεόραση, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο μάλλον.

αυτή είναι ομορφιά. Χώρα Μποναήρ λέγεται και αυτή πολύ όμορφη. Από ό,τι βλέπω, εικόνες εδώ πέρα, ωραίες παραλίες. Η Μποναήρ, Ολλανδικά Μπονέρ, ήταν τμήμα των Ολλανδικών Αντίλων έως τις 10 Οκτωβρίου του 2010, οπότε και έγινε ειδικός δήμος. Λοιπόν, έχει συνολική έκταση 294 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμό 15.800 άτομα, κατοίκουσα την απογραφή που έγινε το 2010. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Κράλεντικ, αυτό είναι, το Μποναήρ, το οποίο και αυτό είναι πανέμορφο με πολύ ωραίες παραλίες. Άρα τώρα που παίζει στίχημα, ξέρετε ποιες χώρες παίζετε. Είναι όλες κοντά εκεί στην Καραϊβική, νησάκια μικρά. Παίζουν και μπαλίτσα, έχουν και πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια είναι και εδώ πέρα το Μποναήρ, είναι και λίγο ακριβούτσικο. Βλέπω κάποια δωμάτια εδώ πέρα για να μείνεις, λέει 158 ευρώ αναδιανυκτέρευση, 204 αναδιανυκτέρευση, 400 ευρώ αναδιανυκτέρευση, δεν είναι και φθηνιάρικα. Αλλά είναι όμως πανέμορφα. Οπότε βλέπω. Στον Μποναήρ διαβάζω εδώ, ζουν λέει πάνω από 200 διαφορετικά είδη πουλιών, ενώ το νησί προσελκύει λάτρεις των καταδύσεων από κάθε γωνιά της γης, χάρη στους πολυάριθμους υφάλους που συνθέτουν ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Τα έσοδα επηρεάζουν τις εμπειρίες που εμφανίζονται στην παρούσα. Α, αυτό είναι για τη σελίδα που μπαίνω μέσα. Τελειά είναι πανέμορφα βέβαια, πολύ όμορφα.

πάμε πάλι εμείς εδώ στα πεζά τα δικά μας, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα στοιχηματικά. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε ημίχρονο στο Λεγκανές Καστελιόν 0-1 για την β' κατηγορία της Ισπανίας. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, όλα έχουμε μόνο στο Ρουμανία Βοσνία 1-2, Σουηδία Πολωνία 1-0, Τουρκία Ιταλία 0-3. Άλλη τεράστια ευκαιρία για την Πολωνία. Πάλι έξω από την περιοχή, ένα φοβερό σουτ και η μπάλα πάει λίγο έξω από την αιστεία του Σουηδού τερματοφύλακα. Παραμένει το 1-0. Και άλλη ευκαιρία για την Πολωνία, η οποία πιέζει να βάλει κάποιο γκολ. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 10, μετά την περιήγηση στα νησιά της Καραϊβικής που τις ομάδες έχουν και στο στοίχημα. Να πούμε, η Βοσνία πετυχαίνει τρίτο γκολ. Ρουμανία-Βοσνία 1-3 στο 40. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, σοφαρίζουν οι Πολωνοί. Φίλε μου, ο Κωστάκη, ένα παιχνίδι ακόμα θέλουμε για να πας στα μία εκεί. Σουηδία-Πολωνία 1-1. Ρουμανία-Βοσνία 1-3. Πιάσαμε τα δύο γκολ-γκολ, αλλά θέλουμε γκολ-γκολ να γίνει το παιχνίδι της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ουγγαρία που είναι στο ημίχρονο, μάλλον λίγο πριν το ημίχρονο, παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. Είπαμε το 1-3 της Βοσνίας. Το γκολ το πέτυχε ο Ταμπάκοβιτς στο 40. Ο Χάρης Ταμπάκοβιτς στο 40. Το γκολ για τους Πολωνούς το πέτυχε ο Σιμάνσκι, ο Σεμπάστιαν Σιμάνσκι, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο 43. Σε λίγο θα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Θα τα πούμε όλα όταν έχουμε το ημίχρονο τους. Αντώνης λέει, κύριε, εν τέλει στην Αγγλία φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, η City θα τιμωρηθεί σκληρά και για παρατυπίες προηγούμενων ετών και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, και εδώ στην Ελλάδα, όπου κάποτε η παράγκα ενημερούσε, δεν άνοιξε μύτη τόσο απλά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Κάτσε να δούμε γιατί θα γίνει στην Αγγλία, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις. Βγήκανε αποφάσεις ότι είναι καταδικαστικές για την City, αλλά ακόμα δεν έχουν βγει τιμωρίες. Κάτσε να δούμε.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια, όπως μήνυμα μας έστειλε και ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Πειραιά. Καλησπέρα στην παρέα. Ναι παιδιά, τα παίζει η εθνική, ομάδες, μάλλον εβδομάδες που έχουμε εθνικές παιχνίδια εθνικών ομάδων είναι πιο χαλαρές, δεν έχουμε έτσι πολλά να πούμε. Οι ομάδες κάνουν προετοιμασία, μόνος παίκτες έχουν απομείνει στα ρόστερ. Μεταγραφές παιδιά νομίζω ότι τελειώνουν αύριο. Αύριο μεταγραφές των ελευθέρων ποδοσφαιριστών, 29 Σεπτέμβρη. Όποια ομάδα θέλει να πάρει παίκτη ελεύθερο πρέπει να το κάνει μέχρι αύριο 29 Σεπτέμβρη. Αλλιώς πάει για Γενάρη.

Τα τρία πρώτα ημίχρονα, Ρουμανία, Βοσνία 1-3, Σουηδία, Πολωνία 1-1, Τουρκία, Ιταλία 0-3. The weekend's gone. Βέλγιο, Γαλλία 44 είναι 0-0 και Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και αυτό χωρίς σκορ στο 46. Αυτό τελειώνει σε λίγο. Το ημίχρονο 0-0 και αυτό. Τα παιχνίδια από την αποκριματικά από την Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι την νησία Μποτσουάνα 0-0 και Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 0-0 στο 35.

Τελειώνει το μάτς το ημίχρονο μάλλον και στην Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία 0-0. Γκολ για την Καστελιόν δεύτερο στους 48. Λεγκανές Καστελιόν 0-2. Και λίγο πριν το ημίχρονο Βέλγιο-Γαλλία παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο οι Γάλλοι έχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν, ημίχρονο και στο Βέλγιο-Γαλλία 0-0.

Το πρωτάθλημα, φίλε Γιώργο, ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, 10 του μήνα. Έχουμε πάλι Super League. Με τα παιχνίδια, το μάτς που έτσι προσκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το μεγάλο ντέρμπι, το ελληνικό κλασικό. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα γίνει την Κυριακή στις 9, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Όλα αυτά όμως μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Γερμανία. Δηλαδή παίζουμε την Πέμπτη με Ολλανδία, Κυριακή με Γερμανία, και την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και πάλι η Super League.

Ναι, για τον Μαρτιδάκη βλέπω ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν παλιό γνώριμο, τον Ντάνστον, ο οποίος ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαν Ντάνστον. Το ξέρετε, φίλοι του Ολυμπιακού, τον έχετε πριν αρκετά χρόνια, έπαιζε στον Ολυμπιακό, τώρα επιστρέφει και πάλι στην ομάδα του Πειραιά. Βέβαια θα είναι για κάποιες βοηθητικές λύσεις, γιατί είναι και η ηλικία του, νομίζω είναι 40, 39 κάπου εκεί είναι, αλλά έπιασε λιμάνι και πάλι ο Ντάνστον.

στον Ολυμπιακό έπαιξε το 2013 έως το 2015, μετά πήγε στην Ανατολού για το 2015 έως το 2023, από εκεί που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, νομίζω πήρε και Ευρωλίγκα με τον Αταμάν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μετά πήγε με την, έπαιξε με την Virtus Bologna για μια χρονιά, 23-24, Ζαλγίρης Κάουνας 24-25 και Ολύμπια Μιλάνο πέρυσι για μια χρονιά στην Ολύμπια Μιλάνο και πάλι επιστρέφει τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι, πήρε μια Ευρωλίγκα, βλέπω το 20, δύο Ευρωλίγκες, το 21 και το 22 με την Ανατολού, εκεί που στην Ανατολού ήταν από το 15 έως το 23 και πήρε δύο Ευρωλίγκες, το 21 και το 22, με προπονητή τον πρώην του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Έχει πάρει το Διπιωτικό Κύπρο το 13, πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το 15, στην Τουρκία 19-21-23 πρωτάθλημα, στη Λιθουανία πρωτάθλημα το 25, στην Ιταλία το 26 πρωτάθλημα, στην Τουρκία κυπελούχος το 18 και το 22, στην Λιθουανία κυπελούχος το 25, στην Ιταλία το 26 πήρε κύπελο, Super Cup Τουρκίας το 15, το 18, το 19 και το 22, Super Cup Ιταλίας το 23, Super Cup Ιταλίας και το 25. Εντάξει, είναι σπουδαίος μπασκετμπολίστας με μεγάλη καριέρα, πολλούς τίτλους,

Έχει βγει καλύτερος αμυντικός στο πρωτάθλημα το 15 από ό,τι διαβάζω. Έχει καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα το 14 και το 15. Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα το 14 και το 18. Κάτι άλλο, όχι αυτά. Μια σπουδαία καριέρα με πολλούς τίτλους. Γεννήθηκε 28 Πέμπτου του 1986, είναι σέντερ και ύψος 2,03. Αυτός ο παίκτης ο οποίος επιστρέφει και πάλι στον Ολυμπιακό, ο Ντάνστον.

Παναγιώτης, είπαμε φίλε Γιώργο, παίζει με τη Βιλερμπάν Τετάρτη, 9 και 4, αλλά θα έχει μια σοβαρή απουσία. Ο Χουάντσο τελικά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι με την Βιλερμπάν Τετάρτη, είπαμε. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα και από όλη την παρέα, από τα παιδιά εκεί από τον Μποτέγκα που ξεκινούν πάλι αύριο το πρόγραμμά τους. Και ο Χολίδης, Νίβο, Going Through, Ισορροπιστής και τα υπόλοιπα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από αύριο θα σας περιμένουν και πάλι εκεί στο Μπουρνάζι, όπως Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, ο κύριος Αμπατζάκης. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μιλάρα, μια μεγάλη καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Ένα γκολ θέλουμε, μάλλον ένα γκολ θέλουμε στο παιχνίδι Ουγγαρία με τη Βόρεια Ιρλανδία, θέλεις, ναι. Ένα γκολ και εσύ, μάλλον γκολ και εσύ για να πας ταμείο. Είναι 0-0 στο ημίχρονο, σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια. Την νησία Μποτσουάνα έχει γίνει 1-1, δύο γκολ μπήκανε γρήγορα. Στο 44 ο Μαστούρη, Χαζέμ Μαστούρη, έβαλε το 1-0 για την Τινησία και σοφάρισε στο 45 με τη Σέντρα, αλλά δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ για την Μποτσουάνα. Το άλλο μάτς έχουμε ημίχρονο, Γουαντελούπη Μπαρμπάντος 0-0. Μιλάμε πάντα για αυτό, είναι για το CONCACAF Nations League. Το άλλο, την Ισία με Μποτσουάνα, είναι για το, τα προγραμματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Τουρκία-Ιταλία, μειώνουν Τούρκοι με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, κάνουν το 1-3. Μην κάτσε, έχει βάρ για να δούμε πως το ακύρω στον γκολ. Όχι, τον γκολ μετράει κανονικά από ό,τι βλέπω. Τουρκία-Ιταλία 1-3 στο 47 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Τούρκοι μείωσαν σε 1-3. Τον γκολ ο Γιλμάζ. Μπάρις Γιλμάζ.

Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το παλαιό Φάληρο. Και ο φίλος ο Ηλίας και εγώ μπιλάρα θέλω γκολ γκολ την Ουγγαρία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Θα δούμε, παιδιά, ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ξεκίνησε στο 47, δεν έχουμε κάτι και εδώ.

Εδώ κάνει για την Ιταλία στην επαναφορά, κεφαλιά, κάνει το 1-4, δύο γρήγορα γκολ στην Τουρκία, Ιταλία δύο γρήγορα γκολ, 47 και στο 50, δύο γκολ, ένα για τους Τούρκους και ένα για τους Ιταλούς, κάνει το 1-4, μιλάμε για περίπατο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση offside καμία. Γκολ του Ρίο Εσπόζιτο, Φρανσέσκο Ρίο Εσπόζιτο, το 1-4.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Νάσος, αν μπορείς να μας θυμίσεις το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας για σήμερα. Ναι, θα το πούμε. Λοιπόν, αναλυτικά με τις ώρες των παιχνιδιών. Τα πιο πολλά παιχνίδια γίνονται σήμερα. Είπαμε, είναι για όλη εβδομάδα. Είναι διπλές αναμετρήσεις των ομάδων αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, αύριο 29 του μήνα, 7 η ώρα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα. Στις 8 Ανατολού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, Ζαλγκίρις Κάουνας, Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερ Μονάχου. Στις 9 Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Την ίδια ώρα, Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο, Παρί με την Παρτιζάν. Και την Τετάρτη, τα δύο μας που έχουν απομείνει, 9 και 5 Μακάμπι με την Μπεσικτάς και Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν στις 9 και

Πάρτι κάνει και η Βοσνία Ζεγοβίνη, πετυχαίνει τέταρτο γκολ μέσα στη Ρουμανία, 1-4 με γκολ του Μαχμίτς, κάπως έτσι, Ερμίν Μαχμίτς, το 1-4 στο 55. Πάρτι και για τους Βόσνιους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, πάμε τραγούδι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 4.

Εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι στο 57 περίπου, στο 57-58, όπως τα έχουμε αφήσει. Τα γκολ έχουν μπει μόνο στο Ρουμανία, Βοσνία 1-4, Σουηδία, Πολωνία 1-1, Τουρκία, Ιταλία 1-4, τα υπόλοιπα μάτς, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0 και Βέλγιο, Γαλλία 0-0, τα δύο μάτς που δεν έχουν ακόμα γκολ. Γκολ για την Ρουμανία, μειώνει σε 2-4 στο 62. Πολλά γκολ στη Ρουμανία που παιχνίδι με τη Βοσνία, 6 γκολ και ακόμα έχουμε 30 λεπτά μπροστά μας. Αλλά εδώ πέρα ο κόσμος, ο Κώστας και κάποιοι άλλοι φίλοι ζητούν γκολ την Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Εδώ είμαστε στο 0-0 και από ό,τι βλέπω έτσι και στιγμιότητα δεν υπάρχουν και πολλές φάσεις στο παιχνίδι το συγκεκριμένο.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Σουηδία-Πολωνία γίνεται 2-1 μόλις τώρα. Πετυχαίνει γκολ, δεύτερο γκολ για τους Σουηδούς. Στο 65 βρισκόμαστε. Ανοίγει το σκορ και η Γουαδελούπη με την Μπαρμπάντος. 1-0 στο 51. Στο Τινησία Μποτσουάνα παραμένει το 1-1. Είχαν προηγηθεί με τον Ταναγιώνε η Μποτσουάνα και σοφάρισε ο Μαστούρης στο 44.

ο Γιασίν Αγιάρη το δεύτερο γκολ για τους Σουηδούς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φίλε Νίκο και σε σένα εκεί στην Αρτέμιδα, στην Λούτσα, την γνωστή Λούτσα. Και στο φίλο μας τον Κώστα, μπιλάρα καλησπέρα και από μένα, εδώ στην παρέα και σήμερα. Κώστας από

Λοιπόν, παιδιά, δεν κουνιέται φίλο στο Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, που περιμένουν πολλοί φίλοι να μπουν δύο γκολ, ένα από κάθε ομάδα. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο και στο Βέλγιο Γαλλία, 0-0 και αυτό. Έχουμε μπει ήδη στο 70. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Όπως ήταν και πριν, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 2-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4. Στο 85 είμαστε στην Ισπανία, Λεγκανές-Καστελιόν 0-2 στο 85, και τα δύο μάτς, από το ένα από την Αφρική, την νησία Μποτσουάνα 1-1, έχουν σαλτάρει εδώ πέρα τα site, μία βγάζουν 0-0, μία 1-1. Το άλλο Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 1-0 στο 59. Ο φίλος ο Αντρέας λέει: Μπιλάρα, εγώ θέλω ένα γκολ Γαλλία και πήγα ταμείο, 124 ευρουλάκια, κάνε βάλτε τα δυνατά σου. Το θα κάτσε να μπω μέσα να σκοράρω, φίλε μου, για τους Γάλλους.

Λοιπόν, η Ζάκυνθος, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα στη Super League 2, είναι τελευταία με νομίζω έναν βαθμό. Προσπαθεί, μάλλον θα κλείσει σήμερα από ό,τι λένε, αύριο, τελευταία μέρα μεταγραφών των ελευθέρων παιχτών. Θα κλείσει από ό,τι λένε τον Αμρ Ουάρντα. Να παίξει Ζάκυνθο. Πάει εκεί στο νησί να παίξει μπάλα ο Ουάρντα με τη Ζάκυνθο. Σουηδία-Πολωνία γίνεται 3-1 και λογικά παίρνει το τρίποντο η Σουηδή. Την νησί από Τσουάνα γίνεται γι' αυτό 2-1 στο 52. Άσος εδώ πλήρωνε χαμηλά 1-15. Ο Γιώκερες, Βίκτορ Γιώκερες, γνωστός, πετυχαίνει το τρίτο γκολ για τους Σουηδούς και ψιλοκαθαρίζει το μάτς. 3-1 στο 74. Μπήκαμε.

Και ο φίλος ο Δημήτρης περιμένει ένα γκολ από τη Γαλλία για να πάει και αυτός ταμιάκι. Παιδιά, έχουν χαθεί ευκαιρίες και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο. Γκολ δεν έχει μπει ακόμα. Είναι στα δύο μάτς που δεν έχουν μπει γκολ. Στα δύο μάτς, στο Βέλγιο-Γαλλία και στο Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα έχουμε γκολ και αρκετά. 6 γκολ στο Ρουμανία-Βοσνία 2-4. 4 γκολ στο Σουηδία-Πολωνία 3-1. 5 γκολ στο Τουρκία-Ιταλία 1-4. Στα υπόλοιπα είναι, είπαμε, 0-0. Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στο Εγάλαιο. Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο, μόνος τεατέτ, τελικά το απέκουσε ο τερματοφύλακας της Γαλλίας. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο, στο 75 είμαστε εδώ.

μια καλησπέρα για από μένα, λέει ο φίλος ο Σταύρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Σταύρο, και ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μοσχάτο. Μπιλάρα και εγώ περιμένω γκολ-γκολ την Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία, αλλά δεν το βλέπω. Κάτσε να δούμε, ακόμα έχει 12 λεπτά με τις καθυστερήσεις, κάνα 15 λεπτό, 16 λεπτό. Αν μπει ένα γκολάκι τώρα, αλλάζει το πράγμα, αλλά δεν βλέπω φως. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Ισοφαρίζει και η ομάδα, η εθνική ομάδα του Μπαρμπάντος του Γουαδελούπη 1-1 στο 77. Μεγάλο μάτς εκεί. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλο φαβορί. Είναι ισόπαλο το παιχνίδι. 1-1, 2-2 και το Τινησία Μποτσουάνα. Ειδικά ο Τινησία Μποτσουάνα δεν το έχω δει, αλλά λογικά τον γκολ θα πλήρωνε πάνω από 2,5-3 απόδοση. Και έχει βάλει 2 η Μποτσουάνα. Να παίξει η Μποτσουάνα να βάλει 2 γκολ, κάνα δεκάρικο ήταν η απόδοση.

Φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που είναι Πανιόνιος. Μπιλάρα, πώς βλέπεις την ομάδα? Θα ανέβουμε φέτος, εντάξει, είσαι από τα φαβορή του πρωταθλήματος για να ανέβεις εσύ, η Μαρκό, η Λάρισα. Τώρα ήταν και ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλα, ξεκίνησαν λίγο άσχημα. Λογικά πιθανόν στην πορεία να βελτιωθούν. Αυτές οι ομάδες έδιναν στην αρχή τα προγνωστικά των αυτών που ασχολούνται με τη Super League 2 περισσότερο. Πανιόνιο, Λάρισα, Πανσεραϊκό, Μαρκό και Νίκη Βόλε έδιναν τα φαβορή για τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Τώρα η Μαρκό κάνει μέχρι στιγμής μια σπουδαία κίνηση με το Σούρι Παπαδόπουλο στον πάγκο, 4-4, μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Λοιπόν, τον Αραμπή που σκόραρε πάλι σήμερα στο τέλος των 98 με πέναλτι και γέννησε 2-1 η Μαρκό και είναι πρώτη στην βαθμολογία με 4 νίκες σε 4 μάτς, και ακολουθεί η Λάρισα με τον Πανιόνιο και από κοντά η Καλυθέα που δεν την περίμεναν πολύ, αλλά είναι τέταρτη με 9 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από Πανιόνιο και από ΑΕΛ Νόβμπετ. Πιο κάτω είναι η Λασίρου, η οποία έχασε στο γήπεδό της και έμεινε στους 8 βαθμούς. Θα γίνει μάχη και εκεί, παιδιά. Είναι ωραίο πρωτάθλημα η Super League 2, έτσι πως γίνεται τώρα, με δύο ομάδες να ανεβαίνουν χωρίς play-off. Είναι πιο συναρπαστικό. Θα δούμε τελικά ποιες ομάδες το τέλος της χρονιάς θα ανέβουν στην μεγάλη κατηγορία. Θα είναι ο Πανιόνιος μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα είναι η ΑΕΛ Νόβμπετ μετά από ένα χρόνο απουσίας, ή θα είναι η Μαρκό για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League.

Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό που το παιχνίδι τελείωσε. Ρουμανία-Βοσνία 2-4 με 1-3 το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη νίκη για τους Βόσνιους μέσα στην Ρουμανία. Να υπενθυμίσουμε τους σκόρερ, να πούμε και τους σκόρερ. Ο Γκίγκοβιτς στο 12ο λεπτό, το 0-1 στο 19. Ο Μουχαμέροβιτς έκανε το 0-2. Ο Μπιρλιγκέα, Ντάνιελ Μπιρλιγκέα, 6-8 μείωσε προσωρινά για τους Ρουμάνους. Στο 40 ο Ταμπάκοβιτς το 1-3. Στο 55 ο Μαχμίτς έκανε το 1-4 και το τελικό 2-4 το έκανε ο Κικαντάου στο 62ο λεπτό. Γκολ για τη Γαλλία. Ένας φίλος περίμενε γκολ για να πάρει 154 ευρουλάκια. Μπήκε το γκολ στο 88, φίλε μου. Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Τώρα κάνε ένα cash out και άστα τώρα για 2-3 λεπτά. Κάνε cash out να πάρεις 155, παίρνεις να πάρεις 145, δεν πειράζει. Με τον Ολίσε, ο Ολίσε έκανε την κούρσα, πέρασε από βγήκε μπροστά του, πλάσα ιδανικά στη γωνία 0-1 για τους Γάλλους, το 89 μπήκαμε. Τελικό και Σουηδία-Πολωνία 3-1 με τα γκολ του Νίργκεν στο 9, το 1-0, σοφάρισε ο Σιμάνς στο 43, στο 64 ο Αγιάρη το 2-1, στο 72 ο Γιόκερες το τελικό 3-1. Τουρκία-Ιταλία 1-4, ο Μπαστόνι στο 9, Φρατέλη στο 22, Καγιόμπε στο 27, μείωσαν οι Τούρκοι με το Γιλμάν στο 47, στο 50 ο Εσπόζητο έκανε το τελικό 1-4. Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία παίζουμε καθυστερήσεις, παραμένει το 0-0. Είπαμε Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 3 λεπτά, τελειώνουν σε λίγο. Όχι, τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Ο Μικαέλ Ολίσε στο 88 έβαλε μπροστά του τρικολόρ, προηγούνται 1-0. Γκολ για την Μπαρμπάντος με του Γουαδελούπη 1-2, στο 82 είμαστε εδώ.

Είναι το μάτς και στην Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0. Το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι Βέλγιο-Γαλλία που είναι 0-1 στο 92. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 3 λεπτά.

Λοιπόν, τελικό και στο Βέλγιο-Γαλλία 0-1 με γκολ στο 88 του Ολίσε. Οι Γάλλοι πήραν την δεύτερη νίκη τους μετά την νίκη με την Τουρκία με 0-1. Τώρα καθαρίζουν και το Βέλγιο επίσης με 0-1 και έχουν 2-2 και οι Βέλγοι. Πάμε να πούμε άλλη μια φορά τα παιχνίδια αναλυτικά. Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, το μόνο παιχνίδι που δεν μπήκε γκολ στη σημερινή ημέρα, 0-0. Ρουμανία-Βοσνία 2-4. Σουηδία-Πολωνία 3-1. Και Τουρκία-Ιταλία 1-4. Νωρίτερα είχαμε τα άλλα τρία μάτς. Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Μας τέλειωσε τα μάτς και της Δευτέρας. Πάμε τώρα αύριο Τρίτη. Έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια με 2 παιχνίδια 7 η ώρα. Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία με τη Λευκορωσία. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο Βουλγαρία, Εστονία, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Ελβετία, μάλλον Σκωτία, Ελβετία, Σλοβακία, Καζακστάν, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία και Τσεχία με την Αγγλία. Και την Πέμπτη είπαμε στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη, η εθνική μας υποδέχεται την Ολλανδία. Η εθνική έχει 2-2, νίκες με Σερβία και Γερμανία. Η Ολλανδία έχουν μία νίκη που έκαναν χτες στη Σερβία με 1-2 και μία ισοπαλία με τη Γερμανία στο γήπεδό τους 1-1. Κυριακή βράδυ, μάλλον Πέμπτη βράδυ λοιπόν, 10 παρατέταρτο, εδώ ζωντανά από τον Γιώργο Λίγκρι και από το σταθμό μας 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φιλιάρα, καλησπέρα. Λέει ο Κώστας και πάλι. Τελικά δεν μας έκανε το χατήρι Βόρεια Ιρλανδία. Ωραία παιχνιδάκια μου έδωσε. Τελικά, ναι, σου έδωσα ωραία παιχνιδάκια, αλλά δεν πέρασε η Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Άρα δεν πήγαμε ταμείο, φίλε. Περάσαμε τη Σουηδία, περάσαμε την τη Βοσνία, αλλά μας τα χάλασε η Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Το είχαμε πει γκολ γκολ και ήρθε κουλουράκια. Δεν κουνήθηκε καθόλου το δίχτυ.

ωραίο όμως το φίλος ο Χρήστος. Ένα κοριτσάκι, σαν ανεκδοτάκι είναι. Ένα κοριτσάκι παρακολουθώντας για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στο αυτί της μητέρας του. Γιατί είναι η μαμά φοράει λευκά, απαντάει η μαμά, γιατί το λευκό είναι το χρώμα της χαράς και σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής της. Της απαντάει η μητέρα της όσο πιο απλά μπορούσε. Και το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη της λέει: τότε ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα. Αντενήφι άσπρα. Ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα. Καλά είναι το κοριτσάκι.

Όχι, ο Μάρν Φίνε δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Ρουμανίας με τη Βοσνία, τον άφησε εξ αποστολής. Ο προπονητής των Ρουμάνων, ο Χάτζη, εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος. Καλά έκανε ο Χάτζη και δεν έβαλε το Μάρν να είναι έτοιμος για την ομάδα μας. Η Ρουμανία έφαγε 4 γκολ από τη Βοσνία. Ερζεγοβίνη στο γήπεδό της.

Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα. Γεια σου φιλαράκο και σε σένα. Μπιλάρα, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να πάμε για δουλίτσα και σε ακούμε. Να σε καλά φίλε Κώστα. Καλή δουλειά να έχεις, καλή βάρδια. Ο φίλος θα πάει, μου λέει, αύριο Τρίτη Μπιλάρα, η γενέθλια κολλητός και κλείσαμε για το Μποτέγκα. Να περάσετε καλά εκεί με Χολίδη, με τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο ανοιχτά και στο Μπουρνάτι, στον πεζόδρομο. Φίλε μου, χρόνια πολλά για το φιλαράκι σου, παίγει γενέθλια αύριο και καλή διασκέδαση να έχετε.

από την Αλσούπολη. Μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Στέφανος. Καλησπέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο Γιώργος από τον Γέρακα. Ναι, το είδα, φιλαράκο. Μετά τώρα έγινε, πρέπει να γίνει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη για να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι εκεί στα Υπουργεία και οι υπόλοιποι, για να κλείσουν κάποια έτσι ιατρία. Κάτι σφαγεία που υπήρχαν, πήγε ο Κοσμάκης και έδινε λεφτά και τους παραμύθιαζαν κάποιοι κομπογιανίτες. Βρήκανε πολλούς τέτοιους με τέτοια ιατρία και σιγά σιγά ένα-ένα τα κλείνουν. Βέβαια δεν είναι θέμα να τα κλείσουν μόνο, να τιμωρήσουν για αυτούς που τα είχαν. Γιατί τόσο καιρό βγάζανε χρήματα από αυτό το πράγμα. Τα δηλώνανε τα χρήματα όπως τα δηλώνουμε όλοι μας. Έχουν μαύρο χρήμα. Θα πνέγει ότι το κλείνω και τέλος, γιατί okay, το κλείνει και τέλος. Αν ο άλλος το δούλευε 15 χρόνια και έχει βγάλει εκατομμύρια, σκασίλα του μεγάλη που λέει. Το θέμα είναι να τους πιάσουν και να τους τιμωρήσουν κιόλας. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Για απάτη. Και είναι και βαρύ το κακούργημα, βαρύ μάλλον κατηγορητή, γιατί είναι, έχει να κάνει με ανθρώπους. Εντάξει, όταν λες ότι είσαι γιατρός και κάνεις αυτά, πάνω να πει ότι κάνεις κάποιο λειτουργήμα. Δεν κλέβεις, ας πούμε, την τράπεζα ή κλέβεις την εφορία. Δεν είναι μόνο τους κλείνουμε, να τους τιμωρήσουμε κιόλας, κύριε, εκεί της κυβέρνησης, που είστε ειδικοί εκεί, εισαγγελείς και προϊστάμενοι. Αλλά τόσο καιρό αυτά λειτουργούσαν, δεν είναι τώρα, δεν ξεκίνησαν εχθές, ούτε προχθές, ούτε τη μέρα που έφυγε από τη ζωή άδικα ο Μαζονάκης, ξεκίνησαν να δουλεύουν αυτά τα... αυτοί οι κομπογιανίτες. Δουλεύανε πολλά χρόνια πριν. Απλά τώρα με το Μαζονάκη έγινε θέμα και βγήκαν όλα στη φόρα. Αν δεν υπήρχε ο Μαζονάκης, όλα αυτά θα λειτουργούσαν ακόμα και σήμερα κανονικότατα.

στο γερμανικό το περιοδικό Kicker έκανε, βγάλε βαθμολογίες σε παίκτες. Το μαδοφύλακα το Χατζή Τζολάκη ήταν εκπληκτικός, από ό,τι γράφουν, όπως και ο Μαυροπάνος Κουρμπέλης, που επίσης βαθμολογήθηκαν με 2,5. Οι Γερμανοί, πρέπει να αναφέρουμε ότι στη βαθμολογία ξεκινούν με άριστα το 1 και 6 το χειρότερο. Με άριστα το 1 πήραν 2,5. Άρα τους είχαν για πολύ πάλι καλούς παίκτες. Ναι, ήταν πολύ καλοί και οι τρεις που γράφει. Ήταν βέβαια και άλλοι, και ο Παυλίδης ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά ήταν εθνική μια πολύ καλά στημένη ομάδα. Μπορεί να μην έκανε την εμφάνιση που έκανε με την Σερβία, που έκανε και πολλές ευκαιρίες, ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά απέναντί μας είχαμε και τη Γερμανία, μια πιο δυνατή ομάδα από τη Σερβία. Και παρόλα αυτά καταφέραμε και κερδίσαμε και δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ, ούτε δεχτήκαμε πάρα πολλές φάσεις εδώ που τα λέμε. Και εκεί αυτές που έκαναν οι Γερμανοί, βρέθηκε ο Τζολάκης και τις έβαλε.

Είπαμε χθες για την αυστηρή κριτική που έκανε ένας πρώην ποδοσφαιριστής των Γερμανών, ένας πολύ, πολύ καλός παίκτης, τον θυμάστε πιο παλί, τον Σβάινστάιγκερ, που είπε ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε top ομάδα και εμείς δεν έχουμε, λέει, δεν έχουμε Καρέτσα, δεν έχουμε Παυλίδη, δεν έχουμε Τζόλι. Ο Σβάινστάιγκερ είπε ότι δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα, είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν διαφορά, ακόμα και η Ελλάδα έχει Σουκαρέτσα, Τζόλι και Παυλίδη. Ενώ ο Γιούργεν Κλοπ, ελπίζει ο Γιούργεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του, είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γερμανία το 2014. Λόγια που βρίσκουν σύμφωνο και τον Γιώσουα Χίμικ. Τα δέχτηκε ο αρχηγός της Γερμανίας, αυτά τα λόγια του Σβάινστάιγκερ, και δεν έχει πολύ, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτά τα λόγια του δεν έχει. Χθες δεν είδαμε να έχει κάποιον παίκτη σαν τον Τζόλι, σαν τον Καρέτσα, σαν τον Παυλίδη η εθνική Γερμανίας. Ειδικά εκεί ο παίκτης της Γερμανίας, δεν ξέρω ποιος ήταν τώρα, που του κάνει την μπάλα, την τρίπλα ο Καρέτσας, του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Νομίζω ότι αυτός πιθανόν να κόψει και το ποδόσφαιρο, αν το βλέπει τη φάση αυτή. Τον έκανε. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο τρίωρο. Να κλείσουμε μάλλον τη Δευτέρα, για να πάμε σε άλλη μέρα. Θα ξημερώνει όταν επανέλθουμε μετά το διαλυματάκι μας. Θα ξημερώνει Τρίτη. Θα πούμε πια καλημέρα.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 29 Σεπτέμβρη. Φεύγει και σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος. Πάμε στο καινούριο μήνα, τον Οκτώβριο.

Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη από το Osnabrück που έστειλε μήνυμα και χθες, αλλά ναι, φύγαμε νωρίτερα λίγο χθες. Γιατί ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, ξεκινήσαμε στις 8 και φύγαμε 1:30, φίλε Δημήτρη. Καλημέρα εκεί στο Osnabrück, το καπετάνιο, το φιλαράκι μου, το Δημήτρη. Όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα χαρούμενη σήμερα, εκτός από κάτι προπονητές του καναπέ που είναι για κλωσιές. Μπράβο μας, καλή ξεκούραση να έχεις. Ο φίλος Δημήτρης λέει για το παιχνίδι της εθνικής μας που κέρδισε τη Γερμανία με 0-1. Ο οποίος Δημήτρης στο Osnabrück έχει το μαγαζί εκεί, το εστιατόριο στο Osnabrück, και όταν μπαίνει στο μαγαζί έχει την προτομή του Ότο Ρεχάγκελ.

Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Δάφνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο Σαμάτης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Για το φίλο που ρωτάει για μεταγραφικά, φιλαράκο μου, τελευταία μέρα σήμερα, 29 του μήνα, τελευταία μέρα μεταγραφών για ομάδες που θέλουν να πάρουν κάποιο ποδοσφαιριστή, αλλά μιλάμε πάντα για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Να δούμε αν κάποια ομάδα έχει σταμπάρει κάποιους στόχους και αν γίνει κάποια μεταγραφή την τελευταία ημέρα.

Ναι, έγινε και στη γειτονιά που λέει ο φίλος, στην Αιωνία και στην Καθαμονή το πρωί 5:30 κάποια στιγμή που το πρωί που ξύπνησα μίλησε καμένο, δεν είχα πάρει χαμπάρ τι είχε γίνει, γιατί έγινε τα ξημερώματα 5:30 ώρα, 4:30, 5 ώρα έγινε εκεί στην Αιωνία σε καφετέρια. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ήταν και δύο άτομα τα ξημερώματα να σπάνε τζαμαρία και να ρίχνουν μέσα έφλεκτο υγρό, μάλλον βενζίνη, πετρέλαιο, και έβαλαν φωτιά και έφυγαν τρέχοντας. Και όχι μόνο κάηκε η καφετέρια, κάηκαν και τα σπίτια, έτσι, πολυκατοικία από πάνω, μεγάλες καταστροφές του κόσμου. Μια ολόκληρη πολυκατοικία τελείχθηκε στις φλόγες, από την καφετέρια ξεκίνησε και έφτασε στους πάνω ρόφους. Νομίζω ότι τα περισσότερα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς, από ό,τι διάβασα, από ό,τι άκουσα. Τώρα πώς και τι έγινε τώρα, κάτι πέθηκε τώρα εκεί για να σπάνε τζαμαρία, για να ρίχνουν μέσα, από ό,τι λένε κάποιοι αυτόπιτες μάρτυρες, έφεκτο υλικό, κάτι άλλο παίζει. Το θέμα είναι ότι τα σπίτια των ανθρώπων που δεν είχαν κάποια σχέση με την καφετέρια κάηκαν ολοσχερώς. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο οποίος λέει θα είμαι Αγγλία και τις

μετρήσει και με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City. Από τους τυχερούς, φιλαράκου μου, είσαι. Θα έχεις βρει και εισιτήρια λογικά, για να λες θα είσαι Αγγλία. Και από ό,τι διάβασα και νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να πάρει και άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ για το παιχνίδι τουλάχιστον με την Σαχτάρ.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 12 πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ένα παιχνιδάκι μπορεί να μου πει τι έγινε.
0: Για πέστε μου ποιο θέλετε.
1: Ένα με την Καστελιών.
0: 0-2. 0-2. 0-2, τελικό, διπλό.
1: Λεβάντε.
0: 0-2.
1: Ναι,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, το Ισπάρτο είναι το παιχνίδι της Λίγκας της, είχε παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Ισπανίας, το οποίο ήταν τελικό 0-2, τελικό αποτέλεσμα, με 0-1 το πρώτο ημίχρονο. Λεγκανές Καστελιών, όχι Λεβάντε Ποφίλος, Λεγκανές Καστελιών 0-2. Τα παιχνίδια από την, το ένα από την Αφρική, την νησία Μποτσουάνα τελείωσε 2-2, Γουαδελούπη, Μπαρμπάδος, και αυτό τελείωσε 2-2. Και τα δύο μάτς τα βραδινά, μετά τις 10 μάλλον, τελείωσαν 2-2. Έχουμε τώρα παιχνίδια 2 σε εξέλιξη. Το ένα είναι λίγο πριν το ημίχρονο, σαν Σπορτίβο Σαν Λορέτζο, Δεπορτίβο Ρεκολέτα, είναι στο 0-0 στο 49, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και το Κούβα με την Μποναήρ 1-0 νωρίς το 12ο λεπτό, με τον Μάτος έβαλε το 3ο λεπτό γκολ η Κούβα με τον Μάτος. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου φίλε μου.
2: Θυμάσαι τίποτα ποιος είμαι?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Πού να θυμάμαι.
2: Άλλαξες για να μην φαίνεται και το ξέχασες.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι ο πατρινός σήμερα.
0: Πού να ξέρω φίλε ποιος είσαι?
2: Εκεί που πέραμε τότε που έπαινα για
0: εκεί που είχα πάρει 15 χρόνια, πού να θυμάμαι τη φωνή σου?
2: Όχι 15 χρόνια.
0: 10, 7, 8.
2: Τώρα ρε φίλε.
0: Πότε πήρε?
2: Που έκανα στην εποπή πριν το
0: πού να θυμάμαι ρε φίλε, παίρνουν τόσες φωνές.
2: Εντάξει, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Τι γίνεται, άλλαξες ώρα?
0: Ναι,
2: άλλαξες.
0: Είμαστε τώρα 9-2. Καθημερινά και Κυριακές 12 με 2.
2: Τις Κυριακές,
0: ναι. Τις άλλες μέρες από τις 9 το πρωί το βράδυ μέχρι τις 2.
2: Να σου ρωτήσω κάτω. Γιατί καλά και τα προγνωστικά σου και αυτά, πότε θα τα δίνεις?
0: Θα δίνω όταν...
2: Για την Αγγλία, ξέρω εγώ, γιατί που παίζουν 5 ώρα Σάββατο, Κυριακή.
0: Δεν έχουμε τώρα εκπομπή Σαββατοκύριακο το πρωί, δεν έχουμε εκπομπές.
2: Όλο μήπως θα δίνεις από Παρασκευή.
0: Αν έχω κάτι την Παρασκευή, το Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, κάτι θα δίνουμε, αν τα βλέπουμε. Αλλά δεν έχουμε Σαββατοκύριακο πρωί εκπομπή που κάναμε παλιά.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά λέω έτσι, για τα προγνωστικά σου και αυτά.
0: Αν Πέμπτη, άμα έχουμε βρει τίποτα, τα λέμε.
2: Καλά είσαι,
0: όλα καλά φιλαράκο μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ φιλαράκο μου.
2: Καλές, καλή επιτυχία στο νέο σου εκπομπές και όλα θα πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλημέρα στην Πάτρα. Γεια σου πατρινέ μου. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα, μόνο ο φίλος μου Νικόλας, το καματερό, ο φούρναρης που το καλοκαίρι γίνεται και ψαράς και κονομάνε οι ψαράδες. Μη γελάς Νικολάκη καθόλου. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα πιλάκι από εμένα. Ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα πιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μανώλης και άλλος Μανώλης που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μανώλης, Πάτρα.

φίλος λέει, Μπιλάρα, για τη Super League 2, ναι, το Μαρκό λες ότι μπορεί να ανέβει, λέω. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για άνοδο. Γιατί να ανέβει, λέει, που θα παίζει. Εντάξει, παιδιά, τώρα που θα παίζει. Το Μαρκό, βέβαια, δεν βλέπω, δεν ξέρω αν το γήπεδο που έχει, νομίζω δεν πληρεί. Ούτως ή άλλως και τη Super League 2 παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, δεν παίζει στο γήπεδο του. Τώρα δεν ξέρω, και Σαριανή, δεν ξέρω ποιο γήπεδο παίζει. Πάντως, ναι, είναι θεματάκι για, το, για τη Μαρκό, αν ανέβει κατηγορία που πάει πολύ καλά, 4-4, που θα παίζει του χρόνου. Εντάξει, παιδιά, όμως αυτό δεν είναι θέμα ότι. Εντάξει, μου λέτε ότι, μου λέει ο φίλος ότι ομάδες που δεν έχουν γήπεδο να μην ανεβαίνουν. Εντάξει, να μην παίζουν δηλαδή. Άμα αξίζουν την άνοδο και την κερδίζουν μέσα στα γήπεδα, δεν ας πεις. Είναι αυτό που λέμε κατά καιρούς, ότι ομάδες που δεν έχουν κόσμο να μην ανεβαίνουν. Και τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχουν κόσμο. Αν παίζουν όμως καλό ποδόσφαιρο και ανεβαίνουν, τι θα τις πεις. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε κόσμο. Δεν είναι τίμιο. Δεν είναι fair play. Παλεύουν οι ομάδες να ανέβουν κατηγορία. Άμα ανέβεις, τι θα τους πεις. Τσάμπα πέσατε. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε γήπεδο. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που ανεβαίνουν και δεν έχουν κόσμο. Αυτή είναι αλήθεια. Ή δεν έχουν γήπεδα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να λέει ότι αν δεν έχεις γήπεδο, δεν έχεις κόσμο, δεν μπορείς να παίζεις, δεν μπορείς να ανέβεις. Γιατί αν ήταν έτσι, οι ομάδες θα κατεβαίνουν να παίζουν. Γιατί να υπάρχουν ομάδες και να παίζουν στις κατηγορίες αν δεν ανεβαίνουν. Άρα είναι, παιδιά, εντάξει, καλό να υπάρχουν γήπεδα να παίζουν οι ομάδες και η Μαρκό και όλες οι ομάδες να έχουν το γήπεδο τους να παίζουν και να έχουν και κόσμο. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να πει στην ομάδα μην παίζεις γιατί δεν πρόκειται να ανέβεις, γιατί δεν έχεις κόσμο. Τώρα το Μαρκό, ας πούμε, τώρα πάει πολύ καλά με το Παπαδόπουλο στον πάγκο, το Σούλη, γιατί μια πολύ καλή ομάδα που έχει φτιάξει για να έχει 4-4, πάνω απ' ότι είναι κάτι, είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή αν τέλος χρονιάς η Μαρκό είναι μία από τις δύο ομάδες που ανεβαίνουν, τι θα τις πούνε. Τσάπα παλεύατε όλη τη χρονιά, δεν ανεβαίνετε. Αυτά δεν γίνονται. Ο φίλος ο Δημήτρης, Μιλάρα, τώρα τρώω προβατίνα. Μόλις μπήκα σπίτι από δουλειά ταξί, κάθομαι σε ακούω και τρώω προβατίνα. Άντε καλή όρεξη, φιλαράκο μου.

τα μέσα της Γερμανίας τον καλύτερο παίκτη της εθνικής, και δεν έχουν και άδικο, ήταν από τους καλύτερους παίκτες, μπορεί και ο καλύτερος. Ο κεντρικός αμυντικός του West Ham, από ό,τι διαβάζω, αγωνίστηκε σε όλη την διάρκεια του αγώνα και έπαιξε, από ό,τι γράφουν, καθοριστικό ρόλο στο να διατηρηθεί ανέπαφη αιστεία της ομάδας μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Jürgen Klopp στον πάγκο της Γερμανίας. Ο Μαυροπάνος ξεχώρισε στην άμυνα και αρχώντας τις απομακρύνσεις της μπάλας και τις μέρες μονομαχίες τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι κέρδισε και τις 10 μονομαχίες τις οποίες στην πλάκη δεν δέχτηκε ούτε μία τρίπλα, ενώ πραγματοποίησε και μια σωτήρια επέμβαση ως τελευταίος αμυντικός. Τεράστια εμφάνιση από τον Ντίνο Μαυροπάνο σε μια σπουδαία βραδιά για την Ελλάδα. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες εξελίσσεται εξαιρετικά. Γράφουν εκεί κάποια site από την Γερμανία που κατατάσσουν τον Μαυροπάνο στον κορυφαίο παίκτη της εθνικής εχθές στη μεγάλη νίκη με την Γερμανία. Ο Γιώργος λέει να πάρουν την ευθύνη οι πρόεδροι. Ναι, τι ευθύνη να πάρουν, παιδιά, οι πρόεδροι. Σου λέει φτιάχνω μια ομάδα για να έχω ρίξει κάποια χρήματα, φτιάχνω μια ομάδα για να ανέβει. Αν ο κόσμος δεν θέλει να πάει, τι να σου κάνει ο πρόεδρος? Να πάει από το, να σου πάρει το σπίτι? Γιώργο μου, τι ευθύνη να πάρουν οι πρόεδροι? Ή για γήπεδα, να φτιάξουν γήπεδα? Ναι, ωραία, και πού να τα φτιάξουν τα γήπεδα? Εκεί που είναι τα γήπεδα του, ας πούμε, η Μαρκό τώρα δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από ό,τι έχω ακούσει, εκεί είναι. Τώρα για τους οπαδούς και τον κόσμο, τι να πει ο πρόεδρος της Μαρκό? Να πάει σπίτι να χτυπάει τα κουδούνια Κυριακή μεσημεράκι 12 η ώρα, τους λέει παιδιά παίζουμε μία άτα να σας πάω με το αυτοκίνητο? Αν θέλει κάποιος να πάει στο γήπεδο θα πάει, αν δεν θέλει δεν θα πάει.

2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Γράφησες πάλι. Ο φίλος του Αχέρον είμαι.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάτω είστε και πολύ γουρνιές. Μπράβο, θυμάσαι χθες το χουχούι που το ψάχναμε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε διπλό χ και με 2-2 το άλλο που ήταν ένα-ένα στο ημίχρονο η Φορταλέζα. Με 5,5 ευρώ πήραμε 49 ευρώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ήταν μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω τρία περίεργα, όχι τρία.
0: 13.
1: Περίεργα αποτελέσματα. Ναι. Το μεσημέρι τα φιλικά η Ιαπωνία-Βενεζουέλα. Το ξέρα ήταν στο 1-1, στο 30. Τι έγινε μετά.
0: Τώρα κοίταξε, τώρα είμαι δουλεύεις ή με ξαναδουλεύεις. Δεν μπορεί να ξέρει το μεσημέρι πόσο ήταν και να μην ξέρει το βράδυ. Αλλά φαίνεται να τα ακούσει πάλι.
1: Μετά δεν παρακολούσα εγώ. Η Ουρουγουάη ήταν 0-3 στο 30 κι αυτό.
0: Αλλά τα ξέρει όλα. Απλά θέλει να τα ξανακούσει. Πε το.
1: Η Ιαπωνία-Βενεζουέλα που λε.
0: 2-1.
1: Κέρδισε η Ιαπωνία. Μάλιστα, βάλαμε γκολ. 2-1. Και η Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη 1-4.
1: 1-4, μάλιστα. Ωραίο ήταν. Σήμερα μας πρόδωσε η Γαλλία και η Λεκανία. Είχαμε αυτό πανάθεμα την over 2,5. Ένα γκολ ακόμα δεν μπορούσε να βάλει. 0-3 ή 1-2. Και η Γαλλία φέτος.
0: Η Γαλλία έμεινε 0-1.
1: Δηλαδή αμυντικά και αυτό 0-1 το 1 και με
0: την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία ήταν 0-1 και σήμερα. Το άλλο της Ρουμανίας ήταν ωραίο, αλλά δεν το αναπρέχτηκαμε αυτό. Της Ουγγαρίας έπιασε ένα χιχί μόνο τη Γεωργία.
0: Με την Ουκρανία.
1: Η Γιουβεντούδε αυτό μια μισή ώρα παίζει τη νύχτα.
0: Ναι, μια μισή ώρα ξεκινάνε τα βράδυνα.
1: Δεν μου λες πώς έζεσαι πέρασε, καλύτερα σήμερα.
0: Ναι, καλύτερα, μια χαρά.
1: Μπράβο, περαστικά και πάλι. Πάντως ζωγράφησες και γεωγραφία δίδαξες σήμερα.
0: Τα πάντα είδες, ε.
1: Ακούς.
0: Να ακούω, μια χαρά.
1: Ναι, σε χάρηκα, λοιπόν. Το άλλο το βγάλαμε Λεκανιές. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν σε ευχαριστώ και
0: να
1: πάλι.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Τα λέμε για
0: χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Ναι τα ξέρει τα παιχνίδια. Απλά το αρέσει να τα ξανακούει. Θα που πιάνει. Μπορεί να μην ξέρει τι ήταν 0-3 στο 30 και δεν έμαθε τελικό τόμα. Απλά παίρνει το γερασί μου, λέει να τα μάθω από πρώτο χέρι. Με έχει αγούρι, μια αγούρι ο φίλος μου αχαίρον.

Και στο φίλο μου τον Αποστόλη να πω μια καλημέρα. Γεια σου φίλε Απόστολε. 24 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

καλή εκπομπή. Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Και στο φίλο μας το Φώτη, μια καλημέρα που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλιάρα, σε σχέση μάλλον σε αντίθεση με το φίλο που τρώει προβατίνα, και μου στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας που τρώει γιουβαρλάκια αυγολέμονο. Ωραία τα γιουβαρλάκια. Τώρα πώς λέγονται, γιουβαρλάκια ή γιουβαρελάκια? Όπως και να τα πάει, όμως το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο εύκολα τρώγονται. Ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο το γιουβαρλάκι. Όπως λέμε τη γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα ή γουρνοπούλα? Γουρνοπούλα, σκέτο. Καλή όρεξη φίλε και σε σένα. Και βλέπω και είναι και... δεν είναι και λίγα, είναι για να φάνε τρία άτομα. Να φας όλα αυτά φιλαράκο μου. 9 γιουβαρλάκια με γεμάτο ζουμί το πιάτο, αυγολέμονο, αφράτα, λεμονάτα από ό,τι βλέπω, με καροτάκι μέσα. Φας 9 γιουβαρλάκια τέτοια ώρα, βλέπω να κοιμάσαι να πέφτεις σαν μολύβι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 12.30 και επανερχόμαστε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα, συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου, Τζόνι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή βάρδια εκεί στο εργοστάσιο.

Λοιπόν, έχουμε και στην Αθήνα, από ό,τι διαβάζω, για τον Ολυμπιακό, ο Νταβίν Φουστέρ. Όχι για να παίξει ποδόσφαιρο, ο Νταβίν Φουστέρ που έπαιζε μπάλα, έπαιξε στον Ολυμπιακό με μεγάλη επιτυχία. Αναλαμβάνει άμεσα πόστο στον Ολυμπιακό, από ό,τι διαβάζω. Στην Αθήνα ο Νταβίν Φουστέρ αναλαμβάνει άμεσα πόστο στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι πόστο θα αναλάβει. Λογικά κάπου μέσα στην ομάδα, ακαδημίες. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλημέρα, μπιλάκι από μένα. Ο Μιχάλης από τον

0: πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Τώρα τι να πω, καλό.
0: Το ίδιο πράγμα. Καλή να είναι, Γιώργη.
1: Καλή να είναι. Τι κάνει?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Καλά. Αν επιτρέπετε να πω έτσι λίγα πράγματα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Με την εθνική.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, γιατί έτσι έχω σε πολλά παιχνίδια και παλιότερα η εθνική μας δεν πήγαινε καλά. Μιλάμε πολλά χρόνια που να μην είχατε γεννηθεί ακόμη. Δεν φέρναμε καλά αποτελέσματα. Και θυμάμαι ένα φιλικό, έτσι τώρα το θυμάμαι, σαν ένα φιλικό που δώσαμε με την, όχι με την Ιταλία. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα, φιλικό παιχνίδι. Τώρα δεκαετία κάπου εκεί στο 60 πρέπει να ήταν με τη Γαλλία. Ξέρεις τι αποτέλεσμα φέραμε?
0: Τι?
1: 8-0 χάσαμε.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω τώρα για, για το παιχνίδι το χθεσινό. Για μένα τώρα είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει την εθνική ομάδα μας. Πάρα πολύ καλή. Δεν μπορώ να πω, να βρω κάποιον και να πω, ξέρεις, αυτός δεν πήγε καλά. Και εκείνο που χάρηκα πιο πολύ είναι ότι υπήρχαν και πολλά νέα παιδιά.
0: Τα περισσότερα
1: αυτά
0: νέα παιδιά
1: έχουν μέλλον.
0: Τα περισσότερα παιδιά, ναι, ήταν, αν εξαιρέσουμε τον Κουρμπέλη που είναι 32 πόσο είναι, ο Παυλίδης 29, ο Ανδρούς 28, οι υπόλοιπα είναι νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά.
0: 25, 24, 23,
1: είναι
0: 11.
1: Είναι νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν και πιστεύω να συνεχίσουν ότι αγαπάνε και το ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί τα βλέπεις με, πώς να πω, τρέχανε, κυνηγούσανε ο ένας δίπλα στον άλλον. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πώς αυτά τα παιδιά πώς γίνανε τώρα. Δεν ήξερα και τι προετοιμασία θα είχαν κάνει.
0: Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά παίζουν σε ομάδες εξωτερικού και, είναι και δεν είναι απλά, παίζουν απλά, είναι πρωταγωνιστές. Έχουν μεγάλη εμπειρία πολλά παιδιά από αυτά. Πάνω είναι πιτσιρίκια, αλλά έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Είναι το επίπεδο τους, γιατί παίζουν και σε καλές ομάδες.
0: Αυτό
1: γιατί,
0: λέω, και παίζουν κιόλας.
1: Αν δεν ήταν καλή ιδέα, τους βάζανε να παίξουν. Έτσι δεν είναι. Αλλά...
0: Όχι, σε καλή είναι πιο δύσκολο να παίξει σε καλή ομάδα. Σε πιο μέτρη ομάδα πιο εύκολο να παίξει. Σε καλή ομάδα δύσκολο να βγάλει άλλου καλού
1: να
0: παίξει. Ναι. Και όμω τα παιδιά αυτά κατάφεραν να παίζουν.
1: Αυτό δεν είναι ότι τα πήραν αυτά τα παιδιά και τα αφήσανε στην άκρη. Αυτά τα παιδιά παίζουν.
0: Ναι, βέβαια. Παίζουν και είναι πρωταγωνιστές. Όχι παίζουν. Πρωταγωνιστές.
1: Πιστεύω ότι το πήραν οι Γερμανοί έτσι επιπόλαια. Σου λέει τώρα εντάξει. Αυτό φάνηκε. Σου λέω θα πάμε να κάνουμε ένα περίπατο εκεί, βάλουμε κανένα γκολ.
0: Εντάξει, είναι και
1: εδώ που, πολύ διαφορετικά.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα για τη Γερμανία, για αυτές τις ομάδες, οι μεγάλες εθνικές ομάδες.
1: Καλή, αλλά δεν μας είχε.
0: Όχι, λέω, άλλο λέω. Αυτές οι ομάδες, η Γερμανία και αυτές οι υπόλοιπες ομάδες που παίζουν, οι μεγάλες ομάδες, σε αυτό το Nations League, πώς λέγεται, είναι πιο πολύ για ομάδες σαν τη δικιά μας. Δηλαδή να πάρουμε μια θέση καλή για να παίξουμε πιο εύκολα μάτς μετά στα προκριματικά. Αυτές οι ομάδες, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες, το πιο πολύ το μυαλό τους το έχουν στα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Για να πάνε στο Euro. Αυτά είναι σαν να παιχνίδια προετοιμασίας για αυτούς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Όχι ότι δεν είναι σπουδαία η νίκη δικιά μας, γιατί το να χάνουν η Γερμανία από την Ελλάδα.
1: Αυτό.
0: Έχει γίνει θέμα στη Γερμανία. Αλλά πιο πολύ κοιτάνε το Euro αυτή, τα παιχνίδια τα προκριματικά.
1: Όχι, σημασία μεγάλη να μην δώσανε. Χάσανε.
0: Ναι, αυτό λέω. Για μας είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί αν βγούμε τρίτη θέση, θα παίξουμε με ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά εύκολες για να πάμε στο Euro.
1: Έκανε και εντύπωση και μου έκανε και έτσι πάρα πολύ άσχημα έναν χαρακτηρισμό που έκανε κάποιος δημοσιογράφος. Ήτανε, τι ήτανε, που είπε παίξαμε με πιο...
0: Με νάνους.
1: Με νάνους.
0: Είναι μια εφημερίδα της Γερμανίας,
1: ναι,
0: η Bild.
1: Ναι. Ενώ εκείνοι που ήταν γολιάδες, πώς λέγονται, τι κάνανε, δεν κάνανε τίποτα. Εγώ αυτό χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη από νέα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Και η εθνική αυτή έχει ταλέντο μεγάλο.
1: Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά μεγαλώσανε. Αυτή η παρτίδα τώρα των παιδιών, εγώ βλέπω ότι ξέρουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο και ξέρουν και τι να κάνουν μέσα όταν παίζουν.
0: Είναι σπουδαίοι παίκτες, είναι μεγάλα ταλέντα, είναι καλή φουρνιά.
1: Πάρα πολύ, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και με τον Τζολάκη έτσι που ήταν και το παιδί, το θυμάμαι, από 19 ετών ήταν πόσο έπαιζε, έπαιξε για πρώτη φορά 17-18 και ήταν ένας για το μέλλον, όταν τον χρειαστούμε νομίζω ότι θα προσφέρει πολλά πράγματα. Και γενικά όλα τα παιδιά, δεν ξεχωρίζω κανένα από τη στιγμή που πάνε στην εθνική ομάδα και παίξανε με την ψυχούλα τους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για να μας κάνουν και εμάς να χαρούμε, γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί αυτό τώρα το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς αυτό που τελειώνει και ποια παιχνίδια ακόμα έχουμε να κάνουμε, δεν το ξέρω ακριβώς.
0: Έχουμε να παίξουμε με την Ολλανδία, με τη Γερμανία, τώρα δύο μάτς Πέμπτη Κυριακή,
1: ναι.
0: Και μετά να παίξουμε με τη Σερβία στο γήπεδό μας, Ολλανδία εκτός έδρας και τέλος.
1: Ναι. Αυτή όμως η νίκη, έχω τη γνώμη ότι αυτά τα παιδιά είναι προσγειωμένα. Δεν νομίζω ότι θα καβαλήσουν το καλάμι που λένε, επειδή κάνανε αυτή την... αυτό το αποτέλεσμα χτες, νομίζω πως αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν να παίζουν όπως παίξανε. Έχουνε ψυχούλα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι φάνηκε και με το ποδόσφαιρο και για την Ελλάδα. Γιατί να ακούς τώρα όλη η Ευρώπη, από ό,τι διάβασα, κάνανε σχόλια.
0: Ναι, γιατί... έκανε αίσθηση το διπλό, ναι, ναι, έκανε μεγάλες.
1: Έκανε αίσθηση. Βέβαια. Το ότι... Ναι, έτσι διάβασα τουλάχιστον σε μια αθλητική εφημερίδα που διάβασα, ότι έγινε πολλή συζήτηση στις άλλες ομάδες, ότι τι λες, λέει, χάσανε, λέει, 1-0 από την Ελλάδα. Εντάξει, τι μας έχουν μαγειρεύει.
0: Ναι, γίνει θέμα στην Ευρώπη, γίνει θέμα.
1: Έχει γίνει θέμα, ναι. Γιατί δεν ήμασταν και εμείς συνηθισμένοι σε νίκες.
0: Τέτοιες νίκες,
1: όχι. Ήταν συνηθισμένοι αυτοί σε ήττες.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Είναι η διαφορά. Όχι εμείς, χάσαμε κι άλλη φορά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω,
0: ότι
1: να είναι καλά αυτά τα παιδιά, να είναι καλά. Μιλάω και για τον προπονητή. Ο προπονητής είναι κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Ούτε ξέφρενα πράγματα, ούτε χοροπηδήματα. Είναι σεμνός, είναι προσγειωμένος και έχει και, ξέρει και πολύ καλά τώρα την Ελλάδα. Αφού ήταν
0: πολλά χρόνια μπάλα στην Ελλάδα, στο Ηρακλή, σπουδαίος παίκτης.
1: Ναι.
0: Μάλλον σπουδαίος, μεγάλος παίκτης ήταν ο Γιωβάνος, ήταν πεθαράς.
1: Ναι.
0: Όταν έπαιζε στο Ηρακλή.
1: Δεν τον θυμάμαι εγώ.
0: Το Ηρακλή, έκανε μεγάλη καριέρα στο Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος παίκτης.
1: Ναι. Και γιατί ήταν η πρώτη φορά που ήρθε και τώρα για δεύτερη φορά. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Ήταν από τις λίγες φορές που η επιλογή των παικτών εκτός από τα παιδιά αυτά που παίζουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα, νομίζω ήταν από την καλύτερη φορά που έγινε σωστή, και το λέω το σωστή έτσι ακριβώς, η επιλογή. Γιατί πριν από λίγα χρόνια, τώρα μπορεί να κακοφανεί σε κάποιους, οι Ολυμπιακοί ήταν απ' έξω στις εθνικές ομάδες. Εκείνο που ξέρω, και δεν μπορεί κανείς να μου το πει ότι δεν είναι, γιατί το έχω μάθει από άνθρωπο που ήταν στην ίδια δουλειά, όταν ερχόταν οι ξένοι προπονητές εδώ και λέγανε να πάρουμε αυτόν, εκείνον, και δεν μιλάω για πριν 40 και 50 χρόνια, τα τελευταία δεκαετία περίπου, 15 χρόνια, όταν μιλούσαμε και λέγαμε να πάρουμε αυτόν, να πάρουμε εκείνον, όταν φτάναμε, έβλεπε ο προπονητής που ερχόταν, έπρεπε να δει και κάποια παιχνίδια, να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα. Όταν έφτανε να δει κάποιον παίκτη, αυτόν αφήστε το, έχουμε έναν κάποιον άλλον, γιατί αυτός είναι του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί έχουν μια έπαρση και παρασύρονται και δεν κάνουν φιλίες μέσα στην ομάδα, παίζουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει, αυτά είναι, βέβαια δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι. Κάποιος τα λέει που λέει παραμύθια τώρα. Δεν είναι αυτό ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ποτέ 40 χρόνια να μην έχει παίξει το Ολυμπιακό μέσα. Πάντα είχε. Τώρα ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα είπε αυτά εσάς, ποιος λέει ψέματα.
1: Να σου πω, Εμένα αυτά μου τα είπανε.
0: Κάποιο σα λέει ψέματα τώρα. Δεν είναι
1: πριν 20 χρόνια.
0: Και πριν 10 και πριν 7 και πριν 15 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ψέματα πάντως. Σα το λέω γιατί εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ποτέ να μην είχε παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Είπαν, ναι, ναι, ότι κάποιοι, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται παλιά, λεγόταν εκλέκτορες.
0: Εντάξει, η προπαγάνδα πάει σύννεφο στην Ελλάδα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ομάδα να μην έχει ποτέ παίκτη του Ολυμπιακού μέσα. Πάντα είχε.
1: Τα τελευταία χρόνια
0: ζήτημα
1: να είχε έναν ή δύο.
0: Άμα οι υπόλοιποι ήταν όλοι ξένοι, πώς βρει τους Έλληνες.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτός εμένα που μου τα είπε, ειλικρινά δεν είναι από αυτούς που μπορεί να πετάνε.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα εθνική να μην έχει πέσει το Ολυμπιακό μέσα ποτέ.
1: Όχι. Είχαν μία πίεση, δηλαδή έχουμε και αυτόν που είναι, και αυτός είναι πολύ καλός, ας τους, αυτούς είναι, έχουν μια έπαρση ότι παίρνουν πρωταθλήματα και έχουν μια υπεροψία και στα ταξίδια, μέχρι αυτό μου είπανε, ακόμη και στα ταξίδια.
0: Ναι, αυτός σας λέει πάντως, σας λέει ψέματα.
1: Λέω εγώ δεν ήξερα για να πω ψέματα, μου λες, και άμα βρεθώ, θα τον ρωτήσω.
0: Έτσι, σας λέει ψέματα. Ότι λέτε ψέματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και να πάρει να μου πει πια πότε, πότε η εθνική ομάδα δεν είχε παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Απλά δεν είχε παίκτες η εθνική ομάδα να σε έλεγε ότι δεν είχε παίκτες. Δεν είχε παίκτες από πιο μικρές ομάδες, δεν το καταλάβω.
1: Την τελευταία δεκαετία. Και να σου πω, και πάρε παράδειγμα το Φορτούνι, ένας από αυτούς που δεν θυμάμαι.
0: Δεν έπαιζε ο Αλεξανδρής στην Εθνική. Δεν έπαιζε ο Φορτούνης στην Εθνική. Δεν έπαιζε ο Ανατολάκης στην Εθνική. Δεν έπαιζε ο Καραδαΐς στην Εθνική.
1: Αυτό είναι πιο παλιά. Εγώ μιλάω.
0: 10 χρόνια, 15 είναι αυτή. Πώς θα είναι.
1: Όταν είπανε για το Φορτούνη να παίξει, γιατί δεν τον πήρε, δεν τον κάλεσε.
0: Ο Φορτούνης σταμάτησε μόνος του.
1: Ναι, η απάντησή του ήταν ότι αφού δεν τον βάζει ο προπονητής του, με τον
0: κοίτα,
1: προπονητή
0: ναι,
1: του,
0: όμως στην εθνική,
1: μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα.
0: Στην εθνική ομάδα όμως δεν έχουμε φανέλα σπίτι μας.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όταν σε καλή εθνική πρέπει να πηγαίνεις. Ο Φορτούνης σταμάτησε μόνος. Τώρα δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε θέματα με τον προπονητή και δεν έπαιζε, okay.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είπαμε. Αυτό τι σε νοιάζει εσένα, αν δεν μιλάει με τον προπονητή της, εσύ.
0: Ο Φορτούνης έπαιξε πολλά χρόνια στην εθνική, ή πρόσφερε και ο Φορτούνης στην εθνική.
1: Ναι, έπαιζε. Εγώ μιλάω τώρα για τα τελευταία χρόνια. Για τώρα, για τα τελευταία 5-6 χρόνια. Τα τελευταία 5-6 χρόνια.
0: Αφού δεν θέλει να παίξει μόνος του, είπε δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική, ότι είπε ο Κωνσταντέλιας. Πώς τον πάρουμε το ζόρι.
1: Ναι, εντάξει. Βγήκαν
0: και ο Κωνσταντέλιας είπε ότι δεν παίζω στην εθνική. Δεν θέλω να ξαναπέξω.
1: Κάποια άτομα, τώρα δεν μπορώ να σου πω στον αέρα, κάποια άτομα όσο μπορούσαν να μην υπάρχουν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στην εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω και πάλι, αυτό είναι ένα παραμύθι που σας είπανε.
1: Εντάξει.
0: Δεν πιστεύετε. Γιατί βάλτε μόνοι σας να δείτε παλιά δημοσιεύματα, να δείτε. Ότι ποτέ η εθνική δεν είχε παίξει χωρίς παίκτη Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν λέω παλιά, δεν λέω. Αυτό που λέω εγώ είναι τα τελευταία 5-6, 7 χρόνια κάπου εκεί.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν βάλετε να δείτε πώς παίξει ο Ολυμπιακού, παίζανε στην εθνική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παίξουν όλοι του Ολυμπιακού στην εθνική όμως.
1: Να σου θυμίσω λοιπόν και τότε όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού παίζανε.
0: Πόσοι παίζανε, για
1: ένας.
0: Ένας,
1: Γιανακόπουλος, γιατί δεν υπήρχε άλλο δεξί εξτρέμ. Από εκεί και πέρα δεν έπαιξε ούτε ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν τότε που πήραμε το ευρωπαϊκό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, το πήραμε όμως.
1: Γιατί όταν ήρθε.
0: Αλλά ήταν δίκαιο το κάλεσμα του προπονητή του Ρεχά, γιατί πήραμε το Euro.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άμα πέραμε παίκτη του Ολυμπιακού, δεν πέραμε τίποτα.
1: Ναι, ασφαλώς το πήραμε.
0: Τότε,
1: δεν λέω ότι.
0: Τότε είναι σωστές οι κλήσεις του.
1: Δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Εγώ, άμα υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού, πάμε πέραμε το γύρο.
1: Λέω αν, δεν το ξέρουμε όμως.
0: Λέω, ναι, το πήραμε όμως το γύρο με ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Μπορεί να ήταν κι άλλοι, δεν ήταν. Ένας ήταν και ο Νικοπολίτης ήταν του Ολυμπιακού.
1: Και τέλος πάντων, και έτσι που είναι, καλά κάναμε και πήραμε εκείνο, καλά κάναμε και πήραμε και αυτό τώρα.
0: Ναι, και να σας πω κάτι, η ζωή δεν κινείται γύρω από τον Ολυμπιακό μόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, τώρα κάνουμε μια κουβέντα τώρα για τον Ολυμπιακό. Η εθνική ομάδα έπεσε. Τώρα κινείται η ζωή μας για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι Ολυμπιακός όλη μας η ζωή.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πει τέτοιο ούτε.
0: Όχι, λέω ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε αυτό εκεί πάει. Ότι δεν είχαμε παίξει τον Ολυμπιακό. Ας μην είχαμε. Πήραμε τον Euro.
1: κάποια. Ναι, βεβαίως.
0: Τότε τι μας ενδιαφέρει, δεν είχαμε παίξει του Ολυμπιακού. Πήραμε το γύρο.
1: Συμφωνώ. Μπορεί να ήταν παίκτης του Ολυμπιακού μέσα και να μην το παίρναμε. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι υπήρχε. Αυτός είναι καλός. Έχουμε και τον άλλον που είναι καλός επίσης. Άσε τους Ολυμπιακούς, έχουν μια έπαρση. Αυτό δεν μπορεί να μου το διαψεύσει κανείς. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω πώς το ξέρω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ήταν αυτό. Άσε, έχουν μια έπαρση αυτοί επειδή έχουν πάρει πρωταθλήματα πολλά. Αυτός είναι εξίσου καλός.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έτσι λέγανε. Λοιπόν, εμείς τώρα χαιρόμαστε αυτό που κάναν τα παιδιά μας. Να είναι καλά αυτά τα παιδιά όλα, να έχουν υγεία καταρχήν και στις ομάδες που παίζουν και τα παιδιά που είναι εδώ σε εμάς και να μας δίνουν τέτοιες χαρές. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κατριανάκης, ο Γιανακόπλος, ο Βενετίδης, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού στην εθνική ομάδα του γύρω. Εγώ είπα στην κυρία Αναστασία ότι αυτός που είπα αυτά τα πράγματα λέει παραμύθια της καλή μας. Μόνο και μόνο για να πει κάτι. Υπήρχαν παίκτες, δεν θυμάμαι ποτέ εθνική ομάδα να μην είχε παίκτες Ολυμπιακού, να μην είχε Παναθηναϊκού, να μην είχε ΑΕΚ. Απλά το πρόβλημα ήταν που λέγανε κάποτε ότι δεν παίρνουμε παίκτες από πιο μικρές ομάδες. Τώρα πήραμε και από αυτούς. Πήραμε τον Αθανασίου. Μάλλον θα πάρει τον Αθανασίου, είναι κοντά στην εθνική. Πήρε από τον Όφη τον Ανδρούτσο. Πήρα από τον Τρίπολη τον Κουρμπέλη. Άλλες εποχές δεν παίρναμε παίκτες από αυτές τις ομάδες. Παίρναμε μόνο από τις τέσσερις ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Άντε, να πάρουμε κανένα τον Άρη. Καμιά φορά. Όταν ο Άρης είχε κανένα Έλληνα που να αξίζει να παίζει. Τώρα πήραμε και από την Τρίπολη και από τον Όφη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, Κούβα με την Μποναήρ παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο. Σπορτίβο Σαν Λορέντζο, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0 στο 89. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, sorry που σε ξαναπαίρνω, αγόρι μου.
0: Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Γρήγορα, όμως δεύτερη φορά.
1: Λοιπόν, το Μαυροβούνιο το ημίχρονο, η Αρμενία πόσο ήταν?
0: Μισό λεπτό να το
1: πω. Το ημίχρονο.
0: Μισό λεπτό. Ήταν 1-2.
1: Διπλό-διπλό θα δείτε.
0: Ναι, αφού ήταν 1-2 το ημίχρονο.
1: Α, και παρεπιπτόντως να σου λύσω και την απορία. Γιουβαρλάκια είναι. Εμείς το λέμε γιουβαρλάκια.
0: Α, ωραία. Γιουβαρλάκια.
1: Στο λίνο, γιουβαρλάκι είναι τουρκιστή το αυτό. Εμείς βάζουμε το έψιλο. Να, και τα άλλα, τα νησιά, τα Μπαρμπάντος τα λένε. Τη σωστή προφορά είναι Μπαρμπέντος.
0: Ωραία.
1: Να ακούσα, η ομαδάρα μας τι έκανε χθες με την Νικαραγουά?
0: Κέρδισε 6-1.
1: 6-1 κέρδισε, χαρά σε Ευαγγέλια. Που έπαιζε μέσα ή έξω?
0: Μέσα στο γήπεδό της.
1: Μπράβο της. Και άλλο τι θεβάσαι, έκανες και ένα αυτό το γικό λάθος νωρίς που σε άκουγα. Δεν είναι των αντίλων, η αντίλεση είναι των αντιλών.
0: Ωραία, εντάξει, δάσκαλε, τα πάμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα λέμε, και παρεπιπτόντως.
0: Μια κουβέντα έπεις να πεις.
1: Απλησίαστες κι αυτές.
0: Ποιες?
1: Οι μπάμιες, απλησίαστες.
0: Ναι, μπάμιες, ναι, να τις φας εσύ τις μπάμιες.
1: Ακριβές. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστώ
0: και
1: πάλι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, μπάμιες. Ωραία, μας άνοιξε την όρεξη. Μας είπες μπάμιες. Τελευταία κουβέντα σου ήταν μπάμιες. Όχι καλούς Έλληνες, ούτε καν Έλληνες παίκτες δεν έχει ο Άρης από τότε που ανέλαβε ο Καρυπίδης. Ναι, λέω για τα πιο παλιά χρόνια, Δημητράκη μου, ναι, τώρα έχεις δίκιο, ναι, δεν έχει, Δημήτρη. Γιατί τώρα ποιοι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού, με το ζόρι να τους πάρουμε, αξίζουν, δεν αξίζουν? Όχι ρε παιδιά, είπαμε με το ζόρι, είπαμε ότι αξίζουν. Εθνική έχει κάνει, ο Γιωβάνος έχει κάνει τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες που έχει πάρει είναι, εντάξει, μπορεί να έχουν αδικηθεί κάποιοι, να μπορούσε να πάρει και τον Αθανασίου που κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα με τον Όφια, ο πέρυσι μέχρι τώρα μπορούσε να τον πάρει. Εντάξει, και άλλα παιδιά που και τον Χριστόγιώργο μπορούσε να πάρει, δεν μπορεί να τους πάρει κι όλους, θα έρθει και σε αυτούς στη σειρά τους. Και ο Χριστόγιώργος είναι πολύ καλός θεματοφύλακας του Όφη. Φοβερή χρονιά η περσινή. Και τώρα, μέχρι τώρα πάει πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να τους πάρει όλους. Έχει τρεις θεματοφύλακες που είναι και στα κορυφαίοι και οι τρεις. Και ο Βλαχοδήμος και ο Τζολάκης και ο Μανδάς. Και ο Χριστόγιώργος είναι καλός. Άρθηκε η σειρά του. Δεν μπορεί να πάρει και 150 παίχτες η εθνική. Διαλέγει τους αυτούς πιο φορμαρισμένους αυτή την εποχή που παίζουμε. Αν και πιο φορμαρισμένοι είναι αυτοί που έχει τώρα. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Μέχρι τώρα έτσι, που είναι πολύ καλός παίχτης. Βασικός αμυντικός στην Ελλάδα. Στο Τζολάκη τον έπαιρνε ούτως ή άλλως, ήταν δεν ήταν στη Χάλο Τζολάκης, ήταν στην Εθνική και όταν έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγε στην Χάλ και τον κάλεσε. Εντάξει, ήταν στην Εθνική ο Τζολάκης ούτως ή άλλως. Το ίδιο ο Κοστούλας, και αυτός τον καλούσε στην Εθνική. Ας είναι τώρα στην Brighton. Και ο Τζόλης μπορεί να ήταν στην Μπρίζ, αλλά τον καλούσε. Δεν τον καλεί τώρα που πήγε στην Arsenal. Ή τον Καρέτσα τώρα που πήγε στην Dortmund τον καλεί. Τον καλούσε και πριν.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Roemeren News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Radio Roemeren News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Η ώρα είναι 2:30.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.